0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση...

0: ξανά σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
2: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Δεν έχει σιδερά η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σιδερά για να με φυλακίσει.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Αστροκέλι τα μάτια σου φωτίζανε, των όνειρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου με στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
7: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
8: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
9: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα πείσω.
8: Και η Φέη Ρουμπίνη.
10: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
8: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
7: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
8: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Εγινιακός. Υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
7: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical.
1: Look great.
2: Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
1: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
0: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
4: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
3: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κλείς τα χαράματα, μαζεύεις τα πράγματα. Τίποτα πια δεν σε νοιάζει. Χάνω τον έλεγχο, το βλέμμα σου ενοχώ. Αυτή η φυγή με τρομάζει.

φεγγάρι και πάλι θα με βρίζει που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα βιάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
3: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
2: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης, 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήρι. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήρι είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
5: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της στυλ, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Έλα, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Κανένα

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
9: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
10: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνών

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
6: Θέλω να είμαστε
5: μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
7: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
8: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Έλα, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 999 06.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2. Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8 στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους

0: Τους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
2: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
1: Και η Φέη Ρουμπίνη.
3: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
1: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
6: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
6: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
8: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
9: Θέλω να είμαστε.
8: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
10: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
8: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804
11: Έγιμαμε τώρα πια τα βράδια.
8: Και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
12: Καλά, αντερχόμαστε.
13: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιά.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Καναρή 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το Σάββατο 4 Ιουλίου, το Εγίνιο διασκεδάζει live.
3: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη.
4: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
3: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
2: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός. Υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
5: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
4: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ραδιομάνος, 103,4.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ράδιο Μάνος. 103,4.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
4: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
5: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
4: Και η Φέη Ρουμπίνη.
6: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
4: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
3: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
5: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
4: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
8: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
9: Θέλω να είμαστε μαζί.
8: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
10: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
8: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
11: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
12: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα για τον Σταύρο που επιστρέφει αυτή τη στιγμή από την εργασία του και στο ξεκίνημα της εκπομπής μου λέει αν μπορείς βάλε και λίγο Κάρλο Σαντάνα. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα, είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

πιστεύω να είστε όλοι καλά. Παρίτσα μας εδώ, Παρασκευή σήμερα. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη, το είδα το Μιχάλη. Γεια σου Γιώργο, Κυριάκο, Γιώργος Δίων. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Γιώργο Επτάλοφος, Γιώργος Κύριος Γιώργος, πολλοί Γιώργηδες. Καλή επιστροφή και στη φίλη μας τη Μάρθα. Γεια σου Μάρθα, τώρα για το μήνυμά σου. Καλή επιστροφή. Και καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά ποιοι προσφέρουν τη συγκεκριμένη εκπομπή. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν αυτή τη στιγμή. Μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα χωριάτικη ή οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα special και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα, μόλις 10 ευρώ. Σεραϊκό, το στέγη της Κατερίνης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ. Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάδου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής στα καταστήματα Κίτσα στην καρδιά της Κατερίνης, Κασαδούλ 4. Ως νέος σεντερφόρ του ΠΑΟ, Κοκελίδης, Λάμδη Ασενίδη 11, Κατερίνη, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Κοκελίδης. Ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής My Max Pet Shop, Λάμια Σενίδη 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ξεκινάει στις 22 του μηνός, 22 Ιουνίου. Ανοίγει 22 του μηνός, καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, διπλά στο Λίπ. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής Κομώσης Μαρία Αποστολίδου. Στην περιοχή του σταθμού Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60. Αντρικά γυναικεία κουρέματα φανταστικά. Και όχι μόνο. Για όσους ξέρετε από καλό μέλη, ακούει το όνομα Χρήστος Γιάντσιος. Μέλη Ολύμπου.

Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, είπαμε. Μία πίτσα οικογενειακή και μία σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα, έτσι, μόλις 10 ευρώ, μοντιαλικές προσφορές. Επίσης, μια special μακαρονάδα, που μου άνοιξε την όρεξη, μια special μακαρονάδα και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα, μόλις 10 ευρώ, σε Ραϊκό. Για το φίλο μας το Μιχάλη, Μιχάλη είναι, μα ρωτάει ποιο συγκρότημα είναι αυτό, Κάρλος Σαντάνα.

Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Για τη φίλη μας την Άννα το τραγούδι αυτό. Άννα, το βρήκα το τραγουδάκι σου, ελαφρύνω μόνο για σένα. Για τη φίλη μας την Άννα.

0: Αλέκο. Τι κάνεις? Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Έλα Αλέκο, μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Σ' ακούω.
0: Έλα, θες τραγούδι?
1: Ναι.
0: Ποιο θες?
1: Και εκεί πέρα φέρω.
0: Του Καρά. Από τον Καρά, από πού θες?
1: Του Καρά, ναι.
0: Έγινε.
1: Αφιερωμένο σε σένα.
0: Ναι.
1: Το Χάρη τον Απίθανο.
0: Ναι.
1: Και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνου.
0: Έγινε.
1: Και μην ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Και κερδίζει του Ηλίου.
0: Έγινε. Έγινε, ευχαριστώ, Λέγκο. Έλα, Λέγκο.
1: Θα τα ακούσω, ε.
0: Ναι. Έλα, Λέγκο, Βασιλείου είμαι. Πάρ' το δικό σου, είναι όλο δικό σου. Για το φίλο μου τον Αλέκο. Πες το και έγινε κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ.

0: Τζάμπα κρατάς λόγα.
1: Πες το.
2: Ένα μυτσιά θέλω εγώ το, την πυρόγα.
1: Την πυρόγα. Την πυρόγα και ακόμα πιο άλλο ακόμα θες.
2: Ό,τι θες εσύ εγώ Μητροπάνου μετά.
1: Α, βρήκα ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Πολύ ωραία, το βάλω να πεις τη γνώμη σου μετά. Που δεν παίζετε.
2: Να το βάλεις, ναι, και εγώ σε πήρα πολύ νωρίς σήμερα. Γιατί κάθομαι εδώ μόνος.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Πάντα σε κάνω, πάντα σε κάνω αφιερώσεις. Πάντα λόγια τον Γιώργο από το 2. Πάντα.
2: Το ξέρω, το ακούω.
1: Πάντα. Έγινε πυρόγα, το επόμενο τραγούδι δικό σου είναι.
2: Να σε καλά, Παύλε.
1: Να σε καλά. Έγινε, γεια σου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, Γιώργο. Δύο. Έλα, Λέγκο. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Γεια σου, Αλέκο. Σπάστα, Αλέκο, όλα. Γεια σου, Γιώργο Φιόν.

Λοιπόν, για το φίλο μου τον Αλέκο εκεί, χαιρετισμούς πολλούς. Γεια σου Αλέκο, για σένα και την οικογένειά σου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον Γιώργο και μετά για τον Γιωρίκα. Λοιπόν, Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε.

0: Γιώργο, Επτάλοφος. Να σε πω κάτι. Οι πιο πολλοί εδώ, οι πιο πολλοί παίρνουν τηλέφωνο στο Μάνος είναι όλοι Γιώργηδες. Γιώργηδες.
1: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
0: Χαμός γίνεται.
1: Σε και άρεσε άλλο που τα βαθμά.
0: Όλα καλά, μια χαρά. Εντάξει, όλα καλά.
1: Μπράβο, και το φίλο μου τον Παναγιώτη από το σχολάδι Καγκυριτής.
0: Αυτός τι κάνει, παντρεύτηκε.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Είναι στο σχολάδι, μου στέλνει.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Τι λοιπόν,
0: θα σε βάλω δύο τραγούδια που με είπες στην δικιά μου η αρισκία σας, λοιπόν.
1: Βάλε εσύ, βάλε εσύ και λοιπόν, να αφιερώνω και στην κυρία Χαρά.
0: Και στην κυρία Χαρά, ναι.
1: Και στον κύριο Γιώργο από τα Σέρας που είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ είμαι Σέρεος.
0: Λοιπόν, στην κυρία Χαρά την αγάπη μας, τη Βάσα Πατέλ.
1: Και στη Δήμητρα.
0: Και στη Δήμητρα.
1: Και πες να προσέχει με το αμάξι.
0: Ναι.
1: Έμαθα την Τράγκαρ.
0: Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε.
1: Έγινε, θα πούμε.
0: Έγινε, γεια σου Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου, yeah. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Γιάκο αυτό το τραγουδάκι. Γιώργο από το 2, να άκου τραγουδάρα. Μητροπάνος.

0: Γιώργος είπαμε και εσύ. Γιώργος.
1: Έλα.
0: Γιώργος, έτσι.
1: Ναι, ρε,
0: από τα Βαγγελικά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Όχι, απλά τώρα θέλω να τα δείξω ότι όλοι είναι, οι περισσότεροι είναι Γιώργηδες. Κατάλαβες αυτό.
1: Ναι. Είναι το όνομα του παρανόμων αυτό.
0: Ναι, όλοι οι Γιώργηδες. Ναι. Και τα πατέρα μου
1: Γιώργο.
0: Έλα, πες.
1: Παύλο, βάλε μου ένα τραγουδί. Ποιο? Δεν θυμάμαι τον τίτλο.
0: Ποιο?
1: Είναι ο Πλουταρχός με την Πανταζή, το τελευταίο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια φοβερή ερμηνεία η Πανταζή.
0: Φοβερή.
1: Μιλάμε, είναι στα πλαίσια και προσεγγίζει την Τζένι Βάνο, που ήταν αδυναμίου.
0: Ναι.
1: Και ένα την Τζένι Βάνο που αγαπάς
0: τη. Ναι. Μα, το έχω ακούσει, είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Πολύ ωραίο. Μιλάμε, η Πανταζή δίνει τα ρέστα.
0: Ναι.
1: Η τραγουδίστρια δεν έχω ακούσει ποτέ.
0: Την
1: άκουσα με το Γιάννη την Πλούταρχο.
0: Ναι.
1: Δίνει τα ρέστα της και ο Γιάννης είναι υπέροχος.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: άλλο πέμπω ρε Παυλάκη.
0: Όλα καλά, μια χαρά. Καλή Παρασκευή να έχουμε, έτσι λίγο να ανεβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Δεν ξέρω να πας πού τεδά, ξέρω εγώ.
1: Διακοπές δεν υπάρχουν και μας, Παύλο. Άσου να πας.
0: Δύο-τρεις μέρες μπορούμε να πάμε. Δύο-τρεις μέρες έτσι ξέρω να ξεκλέψουμε.
1: Πού να πάμε, ρε Παύλο, εμείς κάνουμε κουμάντο 300 ζωντανά. Ζωντανά γελάδια. Άσου να πάει.
0: Ναι. Λοιπόν, το τραγούδι σου το ένα και το Τζένι Βάνο, έτσι.
1: Και Τζένι Βάνο είναι από τα καλύτερα της Τζένι Βάνο.
0: Ποιο θες?
1: Υπάρχει η Τζένι Βάνο σε μια γαλλική ερμηνεία. Έχει ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς ήταν. Μιλάμε φοβερή ερμηνεία.
0: Ξέρεις ότι εγώ...
1: Ήταν μεγάλη μου αδυναμία.
0: Ξέρεις ότι εγώ με την Τζένι Βάνο έχω συνεργαστεί και έχω κάνει χορό. Όταν βγαίναμε και έκανα εκπομπές στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος.
1: Η Τζένι Βάνο ήταν...
0: Πάρα πολύ πρόβλημα.
1: Πιστεύω ότι ήταν η πιο μεγάλη... Πιο μεγάλη τραγουδίστρια.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και
0: σεμνή, και σεμνή. Οκ. Okay. Λοιπόν, χάρηκα πολύ, Γιώργο.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, επίσης. Έγινε, τσάου. Γεια σου. Μετά τη δύση του Ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου.

0: Λοιπόν, για το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κατερτζή, το τραγούδι αυτό, και το αφιερώνει σε όλο τον κόσμο και στον
1: ξέχασα το όνομά του, λοιπόν, στον Καστινιτό
0: Άγγελο, και στον Άγγελο τον Πυραλή, ναι, το θυμήθηκα. Και στον Άγγελο τον Πυραλή από τον Παναγιώτη τον Κατερτζή. Λοιπόν, και σε όλους τους αγρότες.

0: για τον Παναγιώτη Κατερτζή ήταν αφιερωμένο και το αφιέρωσε σε όλους τους ακροατές και στον Άγγελο του Πυραλή. Λοιπόν, έλα κύριε Γιώργο, να πούμε τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα μπορείτε να τα τηλεφωνείτε όσοι θέλετε.
1: Παπλού.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Μην βγάζεις τώρα στον αέρα, μετά...
0: Δεν θες τώρα να σε βγάλω στον αέρα. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, να βρω το τηλέφωνο.
0: Μπράβο ρε Μαρία.
2: Τι κάνεις εσύ, καλά?
0: Καλά, όλα μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Όλοι καλά, μια χαρά.
2: Πες. Να πω το ραούδι.
0: Πες, τι?
2: Να πω για το ραούδι.
0: Ναι, πες ρε Μαρία μου, πες κόριτσι μου.
2: Ναι. Θα με βάλεις το Καζατζίδη.
0: No.
2: Δεν σε πιστεύω πια.
0: Καζατζίδης. Δεν σε πιστεύω. Θα τραγουδήσουμε μαζί.
2: Δεν με πιστεύει πια ο Καζατζίδης. Κατάλαβες.
0: Θα τραγουδήσουμε μαζί. Δεν σε πιστεύω πια. Δεν σε πιστεύω πια.
2: Για τη Μαρία του Βουνού και για όλο τον κόσμο.
0: Γιατί σε βγάλανε, κάτσε να σε κάνω μια ερώτηση. Γιατί σε βγάλανε Μαρία του Βουνού? Είχε σχέση με το βουνό? Είχε σχέση με τα βουνά?
2: Εγώ
0: το έβγαλα,
2: εγώ.
0: Α, εσύ το βγάλες, το παρατσούκλι.
2: Εγώ
0: θα σε βγάλω ένα καλό παρατσούκλι.
2: Γιατί εκεί που ήμουνα έβλεπα τον Όλεπο κάθε μέρα και με τον αγαπούσα.
0: Ναι.
2: Και το έβαλα το βουνό.
0: Τώρα είσαι εκεί.
2: Με το Λάκι ακόμα.
0: Ποιο χωριό, αν επιτρέπει, μπορεί να πει το χωριό σου.
2: Δεν θέλω να σου πω τώρα να ακούσουν, γιατί δεν ξέρουν όλοι ότι είμαι η Μαρία του Βουνού. Δεν θέλω να μάθουν ποια είναι. Να έχουν αυτό αγωνία, κατάλαβες.
0: Ναι, να έχουν αγωνία. Συγγνώμη που ρωτήσα, γιατί εγώ ξέρω είμαι λίγο. Είμαι πιο πολύ εξοικειωμένος με τον κόμμα. Δηλαδή είμαι πιο ελεύθερος.
2: Ακούγεται η άλλη φωνή πιο πολύ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Έλα, δεν σε πιστεύω πια. Και ποιο άλλο θες?
2: Α, ναι. Πιστεύεις?
0: Όχι, εσύ είπες, δεν σε πιστεύω πια. Καζατζίδης, δεν είπες?
2: Α, ναι, ναι, το Καζατζίδη.
0: Ναι, βάλε και 7 κιλά κρασί να πιούμε.
2: Ναι.
0: Και.
2: Εντάξει, πάρα πολλά.
0: Οκ, εντάξει.
2: Έγινε ένα άλλο μετά.
0: Έγινε Μαρία του Βουνού,
2: έγινε,
0: του Λόγκου και του.
2: Το βουνό,
0: ναι.
2: Όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Και για εσάς όλους.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και ξέρεις, τι βάλει.
0: Έγινε. Για τη Μαρία του Βουνού, του Λόγκου και του. Τη παιδιάδας. Φιλιά πολλά. Γεια σου ρε Μαράκη, γεια σου. Βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί μάτια. Αντιτσό. Πάει. Παρακαλώ. Γεια σου Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα Παύλε.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Κάνουμε και λίγο πλάκα να κάνουμε έτσι, λίγο καλαμπούρι λέμε, καραστιάκι για να...
3: Να το πω έτσι απλά, γουστάρω.
0: Μ' αρέσει ρε παιδί μου, το δηλαδή...
3: Το χαβαλέ που λέμε.
0: Το χαβαλέ, δεν μ' αρέσει αυτό που το παίζουμε καμιά φορά και καλά ότι ξέρω στο μικρόφωνο και ξέρω εγώ. Μ' αρέσουν έτσι πιο απλά πράγματα, γιατί αυτά ο κόσμος θα...
3: Συμφωνώ απόλυτα,
0: γιατί
3: εγώ έτσι είμαι.
0: Γιατί ο κόσμος θα βαρέθηκε αυτά. Τα δήθεν και τα καθώς πρέπει και τα έτσι, τα γιουβέτσια και ψηλή.
3: Τα περιμένουμε. Περιμένουμε έτσι αυτό το κάτι αλλιώτικο.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για πες.
3: Λοιπόν, θα ήθελα πρώτο του Λευτέρη Μυτιλινίου, ποια είσαι εσύ.
0: Ναι, Μυτιλινίος.
3: Και δεύτερο, το βρέχει στην τόπο γειτονιά με τον Γρηγόρη Μπιτικότσι.
0: Ποια είσαι εσύ. Okay.
3: Ευχαριστημένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ραδιομάνο και ιδιαίτερα εσένα.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Μετά από αυτό το τραγούδι ακούμε. Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
3: πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Γεια,
0: γεια. Και με τον, Μυτιλινίο έχω κάνει ένα χορό. Εκεί καταρχάς είμαστε σε μια, είμαστε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί στη ραδιοφωνική σταθμή λειτουργούν διαφορετικά. Λειτουργούσαν και λειτουργούν διαφορετικά. Είναι έτσι λίγο πιο φευγάτη, πιο άνετη στο μικρόφωνο, πιο ελεύθερη στο μικρόφωνο. Είναι διαφορετικά. Εγώ έτσι έχω μάθει. Δεν μπορώ τώρα και καλά δίθεν να στερεότυπα να λέω 5-6 στερεότυπα πράγματα και ξέρω κτλ. Μ' αρέσει αυτό το, η επικοινωνία με τον κόσμο και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, για τους παλιότερους Παύλο Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο εκπομπές στην ΕΡΤ Θεσσαλονίκη Μακεδονίας, ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, τα πουλήσαμε όλα και μετά εκπομπές σε επαγγελματικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης, ΕΡΟΝ, Κατερίνης. Αυτός είναι ο Παύλος Βασιλείου. Λοιπόν, και πολλούς χορούς, καμιά 2.000 χορούς. Με πολλούς καλλιτέχνες.
1: Δισκοτέ, κλαμπ.
0: Παντού.
1: Κέντρα.
0: Για το φίλο μου τον Παναγιώτη. Τα λέμε τώρα και τα χρόνια περάσαν. Έτσι, τα περάσαν και τα λέμε τώρα μετά από. Παλιά δεν λέγαμε τίποτα. Τα λέμε τώρα γιατί. Εντάξει, περάσαν για τα χρόνια και τα λέμε έτσι τυπικά. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε κάτι, έτσι. Λοιπόν, για τον Παναγιώτη αφιερωμένο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρουν.

0: Παρακαλώ. Ναι. Okay. Μισό λεπτό. Α, να πω λίγο το φιλαράκι μας από τη Μαυροράχη. Μισό λεπτό λίγο να περιμένει, έτσι. Να το βάλουμε τα τραγούδια. Τώρα είναι το μήνυμα.
1: Παίχτε.
0: Λοιπόν, παίχτε, ξαναπαίχτε. Λοιπόν, Παναγιώτη, έλα για σένα. Παναγιώτη, για σένα.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Θοδωρή. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, θα βάλουμε Θοδωρή για σένα αφιερωμένο από

0: εκεί.
1: Τι κάνεις, Χαρή?
2: Εδώ, Αραχτός.
1: Αραχτός, τι λέει?
2: Μετά τη Δύση Λίου ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι, έτσι άλλαξε.
2: Ένα τραγουδάκι με το Μπάμπη Μαρκάκη.
1: Μπάμπης Μαρκάκης και Μαρκάκης.
2: Φορίες.
1: Και Μαρκάκης και Μπάμπης. Πώς το βλέπεις?
2: Πώς, δεν άκουσα.
1: Και Μαρκάκης και Μπάμπης.
2: Και Μπάμπης, ναι, συνονόματος.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Ο Αλέκος πήρε τηλέφωνο, Αλέκος.
1: Πήρε ο Αλέκος, έλα Αλέκο.
2: Πήρε.
1: Ναι, πρώτος.
2: Πήρε.
1: Ποδαρικό έκανε.
2: Θα αφαιρέσουμε στον Αλέκο,
1: Έλα Αλέκο, ο Βασιλείου είμαι Αλέκο.
2: Ναι.
1: Βασιλείος.
2: Πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε, ναι, πρώτος.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Είχα παρέα τώρα, τώρα το άρχισα.
1: Ναι, δεν πειράζει, σιγά.
2: Είχα παρέα.
1: Τι να χωρίσει.
2: Καλή εκπομπή, τα λέμε.
1: Ποιο τραγούδι, Μαρκάκη, ποιο τραγούδι, Μαρκάκη?
2: Φαρμακομένες πληροφορίες.
1: Αμά!
2: Τραγουδάρα, φίλε μου.
1: Φαρμακομένες.
2: Κουσάρι και. Βάλε.
1: Φαρμακομένες πληροφορίες. Σε πω τώρα. Πληροφορίες.
2: Καλή εκπομπή, καλή
1: εκπομπή. Έγινε, να είσαι καλά, Γεια σου,
2: γεια.
1: Λοιπόν, παρακαλώ. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Ναι, εντάξει, εγώ τώρα είμαι έχω άλλο στυλ εγώ τώρα, δηλαδή το στυλ μου είναι πάντα, ήταν έτσι πιο έτσι απλό, ναι. Κάτσε λίγο να βάλουμε το τραγούδι του φίλου μας του Θοδωρή από τη Μαυροράκη.

Ο φίλος μας ο Θόδωρος από τη Μαυροράχη. Αυτό το τραγούδι που έπαιξε το διάλεξε ο Θόδωρος από τη Μαυροράχη. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα για το φίλο μας τον το Χάρη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα όσοι τα ξέρετε.

Εσύ πού το ξέρεις ότι μας ακούνε πάρα πολύ? Α, έχεις το Βεζινάδικο, α, εσύ είσαι ο Βεζινάς. Α, και περνάνε και ακούς εσύ από το αυτό. Μάλιστα. Θα σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις, θα πεις. Περίμενε. Παρακαλώ. Έλα, Λέγκο. Έλα, Λέγκο, τι, για πες μου, ποιος είσαι? Όχι. Για πες, ποιος είναι άλλος? Ποιο? Για πες, θύμισε μου λίγο. Ναι, για θύμισε μου λίγο να σε φέρω. Α, έλα ρε. Ναι. Λοιπόν, θες τραγούδι? Θες τραγούδι, τρελαγόρι? Το όνομά σου, χρόνο, για πες το όνομά σου. Ο Αλέκος, ναι ρε Αλέκο, έλα Αλέκο. Τι τραγούδι σ' αρέσει, τι τραγούδι σ' αρέσει. Πες τραγούδι. Τι? Πώς? Πες, τι σ' αρέσει, Κατσατζίδης, Μπιδικότης, τι σ' αρέσει, γυναίκες, άντρες, τι φωνή, τι? Κατσατζίδη, Νταλάρα, Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο, τι θες? Του Καρά, ποιο θες? Παράξενη βροχή. Ποιο?

5-21. Άντε, Παύλος, άντε. Άντε, Αφασία, άντε, τσάω. Γεια σου, γεια σου. Έλα, λέγω. Ο Παύλος ο Βασιλείου είμαι, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Ναι, κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι, κάνουμε και λίγο χαβάλε. Μάλιστα, δεν είναι κόμπο, κάνουμε λίγο πλακίτσα. Καλοκαίρι είναι. Έλα, λέγω, ο Βασιλείου είμαι. Μετά τη δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Κάνουμε και λίγο πλάκα, άντε. Αλέκος, Δήμο. Έλα, Αλέκος.

Ο Νίκος, ο οποίος είναι τέλος πάντων από πολλά πράγματα, μας λέει ότι στα 15 αυτοκίνητα τα 13 ακούνε Ράδιο Μάνος αυτή την ώρα. Εσύ που το ξέρεις, ε? Α, βάζεις βενζίνη.

0: Για τον Αλέκο ήταν αφιερωμένο. Λοιπόν, έλα φιλαράκι μου, το όνομα σου.
1: Ο Μπάμπης είμαι από την Καστοριά που λέγαμε.
0: Γεια σου Μπάμπη από την Καστοριά.
1: Α, θυμάσαι, μιλούσαμε ναι. Για τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, θυμάμαι.
1: Θυμάσαι, ναι. Ναι. Όλο το καλοκαίρι τώρα θα με ακούς, γιατί έρχομαι εδώ πέρα γι' αυτό.
0: Τι, εσύ τώρα έχεις φύγει από την Καστοριά και είσαι τώρα πού, αν επιτρέπετε, αν επιτρέπετε.
1: Εγώ είμαι στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής.
0: Α, και μας ακούσε και εμείς.
1: Ναι. Βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, η Καστοριά μπορεί να μας ακούσει και μέσω ιντερνετικά, να ξέρεις. Ότι αν...
1: Το ξέρω, αλλά έτσι τυχαίνει που δεν...
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, απλά σε ενημερώνω. Τι κάνεις, το όνομα σου.
1: Καλά, είμαι.
0: Το όνομα σου.
1: Θέλω να ακούσω τρία τραγούδια του πρόδρομου, αν είναι δυνατόν.
0: Βέβαια, ό,τι θέλει το φιλαράκι μου. Τσαουσάκης.
1: Ναι, συννεφιασμένη Κυριακή.
0: Συννεφιασμένη Κυριακή.
1: Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι.
0: Συννεφιασμένη Κυριακή. Ναι.
1: Και η Αδικία.
0: Συννεφιασμένη Κυριακή.
1: Όλα αυτά τα αφιερώνω στη γυναίκα μου, στη Γεωργίνα.
0: Σ' αρέσει αυτό, ε?
1: Ω, βέβαια, ο Τσαουσάκης είναι κορυφαίος.
0: Ναι.
1: Στη γυναίκα μου την Γεωργίνα αφιερωμένα.
0: Λοιπόν, ξαναπέσω, συννεφιασμένη. Αυτό είναι δεν είναι του...
1: Είναι
0: αυτό...
1: πρόβλημα.

0: τις εκτελέσεις αυτές, γι' αυτό το λέω.
1: Δε, αυτά δεν είναι του Καζατζίδη, του Καζατζίδη ήταν αυτά.
0: Όχι, δεν είναι του Καζατζίδη, είναι του πρόδρομου Τσαουσάκη που τα έκανε μετά.
1: Α, δεν τα ήξερα. Α, το Καζατζίδη.
0: Αυτή σε γραμμόφωνο, ναι.
1: Συννεφιασμένη Κυριακή, το άλλο.
0: Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι.
1: Παίξε Χρήστο, και αυτό με το έχουν πάρει. Ναι,
0: είναι το πρώτο τραγούδι του πρόδρομου Τσαουσάκη. Και ο Χρήστος ο περίφημος είναι ο αδερφός του Τσιτσάνη. Βέβαια, ήταν οργανωπαίχτης, μεγάλος μπουζουξής.
1: Και το άλλο τραγούδι που με ζητάς?
0: Η αδικία.
1: Okay. Χάρηκα πάρα πολύ να πάρεις, γιατί είσαι και ομιλητικός, έτσι παίρνει, γιατί μου αρέσουν εμένα οι τύποι που μιλάνε.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Πώς λένε το όνομά σου?
0: Ο Μπάμπης είμαι εγώ.
1: Ο Μπάμπης, okay. Λοιπόν, έγινε. Ναι. Λοιπόν, έλα, το τραγούδι σου.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, γεια.
1: Ευχαριστώ, Μπάμπη.
0: Γεια.
1: Αν το κλέψε ο Καζατζίδης από το τραγούδι. Αν το κλέψε ο Καζατζίδης. Εγώ νομίζω του Καζατζίδη ήταν αυτό. Να που μαθαίνεις κάτι. 100 χρόνια νέα στο ραδιόφωνο, πάντα μαθαίνεις. Πάντα. Ευχαριστούμε τον Μπάμπη. Καπέλα, βάλε 7 κιλά κρασί να πιω.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Πες το Χάρη για να πω και τους χορηγούς. Ναι, αλλά Χάρη. Πες τώρα.
1: Βάλε ένα με την Αληξίου. Έλα πάρε με, που λέει. Έλα πάρε με.
0: Οκ, okay. Έγινε. Εντάξει.
1: Ακούς?
0: Ναι, ακούω. Ναι, μ' ακούτε.
1: Φίλο μας τον Αλέκο, special, έτσι.
0: Έλα, Αλέκο. Ο Βασιλείου είμαι, Αλέκο.
1: Έλα, πάρε με.
0: Μετά τη δύση του ηλίου.
1: Για το φίλο μας τον Αλέκο Special.
0: Λοιπόν, μετά τη δύση του ηλίου.
1: Περιμένουμε αύριο εκεί στο στέκι, να είναι εκεί πέρα αύριο.
0: Αλέκο, ακούς λέει. Στο στέκι να είσαι.
1: Δώρο μία τυρόπιτα και ένα νερό. Από μένα. Τυρόπιτα, δώρο και ένα νεράκι. Άντε, τσάω, τσάω.
0: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν. Είμαι αμερικάνικο ραδιόφωνο, ρε φίλε, έτσι είναι αμερικάνοι. Εδώ και συντηρητικές εκπομπές. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Κυριακές, 5.30 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μουντιαλικές προσφορές. Μουντιαλικές προσφορές στο Σεραϊκό τρέχουν. Μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα χωριάτικη ή οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα με μια σαλάτα χωριάτικη ή οποιαδήποτε σαλάτα, σεφ, οτιδήποτε, 10 ευρώ. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν στο Σεραϊκό, αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Σεραϊκό, μουντιαλικές προσφορές. Ένα τηλέφωνο και έρχεται η σαλάτα η δυνατή, η πίτσα η δυνατή και η μακαρονάδα η δυνατή, Σεραϊκό. Μερικάνικη εκπομπή, φίλε. Όχι συντηρητική. Όχι συντηρητικά πράγματα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθο 21. Σας το λέω ότι είναι πολύ τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ. Τυχερό πρακτορείο, σας το λέω εγώ. Για σας το λέω εγώ, το ξέρω. Μανουσαρίδου Πολυξένη. Ξάνθο 21. Σταύρος υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, μεταγραφή πρόσφατη. Η νέα μεταγραφή, ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, ακούει στο όνομα Κοκελίδης. Ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, Κοκελίδης. Λάμπτα Ιασονίδη 11 Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Ασφαλιστικό γραφείο. Κοκελίδης. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop. Λάμια Σανίδη 9. Νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop. Λάμια Σανίδη 9. Πολύ καλές τιμές. Ωραίες τιμές. Τα καταστήματα Κίτσας τρέχουν καλές προσφορές, μεγάλες προσφορές όσο αφορά τους ανεμιστήρες. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, στη καρδιά της Κατερίνης. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, 22 του μηνός ανοίγει. Δυνατά και δυναμικά, 22 του μηνός. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιά σε Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ΛΥΠ. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού αντρικά γυναικεία κουρέματα. Φοβερή κομμωτριά. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στο σταθμό. Αερομερικά και παιδί. Όσοι ξέρουν από καλό μέλι, ακούει το όνομα Χρήστος Γιάντσιος Ολύμπου. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, παιδιά. Είπαμε, μουντιαλικές προσφορές τρέχουν στο φαγητό Σεραϊκό. Το πρωί στο Σεραϊκό παίρνεις μια τον καφέ σου, 2 ευρώ περίπου, 1,5 ευρώ, και μια τυρόπιτα. Μικρή, καλή. Μια νερό.

εμείς τα λέμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου ή παλιότερα ο Παύλος Σουηδός ή τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979. Πώς θα ή 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ Συμβασιούχος, στο κρατικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, εκπομπές στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μέτοχος της ασφαλιστικής εταιρείας Interlife, μετά αργότερα, κάποτε, και μετά μουσικός γαλαξίας συνδιοκτήτης. Εκπομπές μετά επαγγελματικές Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κατερίνη. Πώς είναι πάλι ο Βασιλείου.

0: Χάρη, ποιο τραγούδι με είπες, ε?
1: Κάτσε λίγο.
0: Ποιο τραγούδι με είπες. Έλα, πάρε μου τη Σελξίου, έγινε, οκ.
2: Okay. Για να πάμε στη Σελήνη, πάμε.
0: Έγινε, έγινε.
2: Για τον Αλέκο το φίλο μου, τι αύριο τη ρόπη τα καρανεράκι, το πήγαν στο τέτοιο. Άντε, τσάω, τσάω, τσάω. Γεια, γεια.
0: Άρα, φίλε, παρακαλώ Στάλκα, ρε. Πανικός. Τι μας είπε ο Νίκος. Λέει, βάζω βενζίνη, λέει. Από τα 15 αυτοκίνητα, τα 13 ακούγαν μάνος. Λέω, πότε. Τώρα, μου λέει, πριν από καμιά ώρα μου το είπε αυτό. Ρε, εσύ του λέω πλάκα. Αλήθεια μου λες. Δεν με δουλεύεις. Όχι, μου λέει, σοβαρά σου μιλάω, σορκίζω και στιγμά. Λέω, όχι, μην ορκίζεσαι. Ναι, έλα, λέω. Έλα, πάρε με. Οκ. Λοιπόν, έλα, πάρε με, έλα, αφιερωμένο για το φίλο μου.

0: Στον αέρα είσαι. Καλησπέρα. Στον αέρα είσαι, Μαρία του Βουνού, του Λόγκου και της Παιδιάδας. Μ' ακούς? Μ' ακούς? Μ' ακούς, Μαρία? Μ' ακούς? Μ' ακούς τώρα?
1: Φέρετε λίγο δυνατά.
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Ναι, ακούω.
0: Έλα, τι κάνεις?
1: Το όνομά σου πες μου να ρίξεις.
0: Λοιπόν,
1: είσαι.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Άμα ξυπνήσεις, ξύπνα καλύτερα. Ξύπνα. Λοιπόν, δεν ξυπνήσεις ακόμα. Όταν ξυπνήσεις θα πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Περίμενε λίγο να πάω και στην άλλη γραμμή. Περίμενε λίγο, περίμενε. Έλα, Γιώργο.
2: Τι
0: κάνεις, τρολόγορη?
2: Με λέει, μου έλεγε δύο από την πέμπτη σου για μένα.
0: Τι έβαλα? Τι θες να βάλω?
2: Αυτά τα δύο δεν τα βάλες που μου σε είπα.
0: Τα βάλα, το ένα τραγούδι σου είπα, δεν τα βάλα και το δύο. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη για σένα. Τι θες κάτι συγκεκριμένο?
2: Εντάξει, και ένα θα βάλεις για την κυρία Χαρά.
0: Κυρία Χαρά αραβωνιάστηκε, δεν μάθησα νέα.
2: Ναι,
0: αραβωνιάστηκε κυρία Χαρά. Τώρα δεν μπορεί, με το αραβωνιαστικό της δεν μπορεί.
2: Εντάξει, Παυλάρα.
0: Άντε, θες τραγούδι? Που να, αυτό το τραγούδι σου αφιερώνω. Αυτό που θα βάλω τώρα.
2: Ναι, ακούς, βάλε δύο του Αγγελόπουλου από μένα για σένα.
0: Ωραία, Αγγελόπουλος θες.
2: Εντάξει.
0: Έγινε, τσάω.
2: Θα αφιερώνω σε όλο που μου ακούει.
0: Ο Γιωργάρας, ο Γιώργαρος.
2: Παλάνη.
0: Το Αλάνι.
2: Άντα, γορνά μου.
0: Να είσαι καλά. Έγινε, ρε τρολοκορή.
2: Έγινε, αγόρι μου, τα έλεγε.
0: Γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Χαμός, χαμός γίνεται. Πες, πες. Περίμενε λίγο. Για τον Γιώργο αφιερωμένο. Από το Κορδελιό. Παρακαλώ. Γεια σου, Κυριακό. Τι κάνεις? Τι φτιάνεις? Τι φτιάνεις? Πώς λέει και βλάκι. Λέει βλάκι.
3: Λοιπόν, αυτή την καλησπέρα μου. Εγώ ο Γιώργος και η Τάνια, εσένα και σε όλα τα τέτοια κουράτριες.
0: Όχι, θα λες είμαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Τάνιας, θα λες. Δεν θα λες Κυριακός, θα το αλλάξουμε τώρα. Θα λες είμαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Τάνιας. Καλό. Θα είσαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Γιώργου και της Τάνιας. Έλα, δεν σε πειράζω, σε πειράζω, σε πειράζω, σε κάνω πλάκα.
3: Για αντιπρόεδρος και εγώ είμαι...
0: Όχι, εσύ είσαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Γιώργου και της Τάνιας. Εσύ θα είσαι. Εγώ θα είμαι των δημοσίων σχέσεων. Αμάν.
3: Ναι. Λοιπόν.
0: Πες.
3: Καλησπέρα μου.
0: Σε πειράζω, σε πειράζω, σε κάνω λίγο καλαμπούρι, έτσι να ξέρεις, μην
3: παρεξηγεί. Το γιο του μελαχρινό αγόρι από την Καλαμαριά.
0: Αμά, πρώτο
3: που. Πεταρόπουλο, η Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Παντρέθηκε η Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Τη Μητρούλα την Παοξού.
0: Αυτή αραβωνιάστηκε.
3: Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είπαμε άλλο σαν. Το Σάκη το Κίτρος.
0: Λογοδόθηκε.
3: Κυρία Χαρά, κυρία Στέλλα, κυρία Φωτεινή από τη Νέα Έφεσο. Λοιπόν, δύο τραγούδια θέλω.
0: Ποια?
3: Το ένα είναι εξομολόγηση με τον Δημήτρη Τερζόπουλο.
0: Ξέρεις ότι ο Τερζόπουλος ήταν φίρμα? Ξέρεις και είχα κάνει ένα χορό. Δύο χορούς έχω κάνει με τον Τερζόπουλο. Εσύ το ξέρεις, το θυμάσαι το σαν τραγουδιστή? Τερζόπουλος.
3: Τόσα ακουστά δεν τον είχα.
0: Ο Τερζόπουλος ήταν νούμερο ένα κάποτε στη Σαλόνη. Δεν ξέρω τι στην Κατερίνη. Ο Τερζόπουλος ήταν νούμερο ένα, μιλάμε. Ξαθέ μου, Άγγελε, το εξομολόγηση γινόταν πανικός, μιλάμε. Και έκανα και ένα, δύο χορούς, ένα στο Κορτσόπου μαζί του και ένα στη, αυτό, μαζί με τον Αντίπα, πώς τον, και τη Γαρόχη, Φλωρινιώτης, αδερφές Γαρμπή, Γιακόπουλος, Τερζής, Καράς, αυτούς όλους είχα.
3: Εσύ δες τότε στις 40 χρόνια.
0: Ναι, το 82 πρόσφατα.
3: Ε, το 82 εγώ ήμουν 12 χρονών.
0: Ναι, και εμείς τι ήμασταν, 150 χρόνια μικροί ήμασταν κι εμείς. Θυμάμαι, έρχαν τα κορίτσια να βγάλουν φωτογραφία και εγώ ντράπηκα και πήγα από το φουστάνι της μάνας μου. Οι γονείς μου ήταν στο ταμείο. Και μου λέει, φοβάσαι ρε βλάκα, με αυτή να σε βγάλω φωτογραφία. Άπα, έπαιδα πολλόγκα, σοκ. Έλα, λέγε. Ποιο τραγούδι.
3: Και το άλλο είναι της Πίτσα Παπαδοπούλου. Βάλε ένα διπλό για σένα.
0: Δεν πίνω. Πορτοκαλάδα βάλε.
3: Δύο Red Bull.
0: Μια Red Bull, τις έκοψα.
3: Δύο.
0: Ο γιατρός μου λέει θα τις κόψεις Red Bull γιατί είσαι 150 χρονών και πρέπει όσοι είναι πάνω από 150 χρονών να κόψουν Red Bull.
3: Μα σου δίνει φτερά.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο πλάκα. Το Ζόπουλος
3: ρε. Τι να κάνουμε όλο σοβαρά σοβαρά.
0: Σοβαρά. Ναι. Αμερικάνικη εκπομπή. Το Ζόπουλος. Πώς είπες το εξομολόγηση, φίλε μου, ένα τραγούδι.
3: Ναι.
0: Για
3: το κάνω διπλό του Παπαδοπούλου.
0: Okay.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, Παύλη, να είσαι καλά.
0: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά.
3: Βράδυκα.
0: Γεια σου, Κυριάκο.

Λοιπόν, θα ακούσουμε και το άλλο. Λοιπόν, για το επόμενο τραγούδι, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Ο Γιάννης από τον Παράδεισο αφιερώνει στην Αρετή το τραγούδι αυτό. Ο Γιάννης από τον Παράδεισο αφιερώνει στην Αρετή.

Ευχαριστούμε καταρχάς όλους τους ακροατές που είναι κοντά μας και μας τηλεφωνούν, γίνεται ένας χαμός εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φίλο μας το Γιάννη που το αφιέρωσε στην αρετή από τον Παράδεισο. Πολλούς χαιρετισμούς, γεια σου Γιάννη, ότι θέλεις εδώ είμαστε εμείς. Βάλε ένα διπλό το επόμενο τραγούδι, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, μισό λεπτό λίγο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε. Θα σε βγάλω στο κινητό, θα σε βγάλω στον αέρα.

Να σε ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Νανάς, θα ακούσουμε και του Γιώργου. Πάμε να ακούσουμε, ωραίο τραγούδι αυτό. Σ' άρεσε, ε? Αφιερωμένο. Και για τον Γιώργο από το Δίον. Τα τηλέφωνα, παιδιά, όσοι ξέρετε τα νούμερα, όσοι τα γνωρίζετε σταθερά κινητά, μας τηλεφωνείτε, όσοι ξέρετε τα νούμερα. Πανικός, παρακαλώ.

Καλησπέρα και στην πόλη των Σέρων πολλούς χαιρετισμούς στις Σέρες. Μας ακούνε αρκετοί φίλοι ακροατές. Τώρα είδα τα μηνύματα, παιδιά, παίρνει τηλέφωνο. Τα μηνύματα δεν μπορώ να τα ελέγξω τώρα γιατί υπάρχει χαμός από τηλέφωνο. Λοιπόν, για τον φίλο μας εκεί που μας ακούει στις Σέρες, Μαυρολεύκη Δράμας, το δεύτερο μήνυμα, Σέρες, πώς με είπε... Μπάζει εδώ από την πόλη του Σερών είναι ο φίλος μας, ο Γιάννης, ο Γιάννης και επίσης Μαυρολεύκη Δράμας, ένα χωριό της Δράμας, ένας παλιός ακροατής, επειδή έκανα κάποτε εκπομπές Σέρες, δεν ξέρουν εκεί πέρα, χαιρετισμούς. Μαυρολεύκη Δράμας, Μαυρολεύκη Δράμας, Σέρες, φιλιά πολλά εκεί.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, επίσης για τα παιδιά εκεί στο, που ψαρεύουν, πως είναι το ποτάμι και στις Σέρες. Το ξέχασα, τέλος πάντων. Για τα παιδιά εκεί που ψαρεύουν στο ποτάμι και μας ακούνε μέσω διαδικτύου. Σέρες, παλιά ακροατές. Όταν έκανα Σέρες ήμουνα σε δύο σταθμούς, στον Αμερικάνο και σε έναν άλλο σταθμό, στο Μουσικό Γαλαξία Σερών. Και υπάρχει πάρα πολύ κοινό και από εκεί. Το σταμάτησα εγώ, επειδή κάποτε το έκανα διαφήμιση μέσω διαδικτύου την εκπομπή μου. Τώρα εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό την έχω σταματήσει τη διαφήμιση, δεν θέλω να διαφημίσω γιατί δεν προλαβαίνουμε, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, για τον Γιώργο από την Επτάλοφο, γεια σου Γιώργο. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρουν.

0: Λοιπόν, εσύ είσαι από το Δοξάτο Δράμας. Και εμένα πού με ανακάλυψες?
1: Το σταθμό.
0: Το σταθμό, το σταθμό που το ανακάλυψε. Α, σε είπανε. Ναι, έκανα σε στο... Ναι. Με μ' άκουγες εκεί, στον Αμερικάνο. Σ' αρέσε. Δεν σε θυμάμαι, δεν σε θυμάμαι. Τώρα μετά πόσα χρόνια. Περίμενα από ένα τραγούδι, περίμενα λίγο. Έχω ένα φιλαράκι που είναι παλιός ακροατής από Σέρες. Σέρες. Α, μ' άκουγες Σέρες. Τώρα πού είσαι? Α, Δοξάτο Δράμας. Ναι, Δοξάτο Δράμας. Ναι, πες.

Δεν σε πρόλαβα. Λοιπόν, μιλούσα λίγο στο τηλέφωνο γι' αυτό. Λοιπόν, ξαναπάρε. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για έναν παλιό ακροατή από το Δοξάτο Δράμας. Τα παιδιά Σέρες Καβάλα Δράμα είναι παλιοί ακροατές, γιατί είχαν κάποτε εκπομπή στον Τάκη των Αμερικάνων, Σέρες, και ακούγονταν πολύ δυνατά σε αυτά τα σημεία. Και από αυτό μας ζούμε. Λοιπόν, τι βρέχει. Λοιπόν, έλα Δοξάτο Δράμας, χαιρετισμούς. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Παιδιά, βρέχει. Δεν το πιστεύω. Α, τι ωραία. Δροσιά. Βρέχει, παιδιά. Ακούστε λίγο τον ήχο της βροχής. Τι αμερικάνικη που είμαστε, ρε φίλε. Ακούστε λίγο, βρέχει. Λοιπόν, στη Νέα Έφεσο βρέχει. Λοιπόν, έλα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Δοξάτε δράμας, χαιρετισμούς.

0: Να σχολιάσω, τι να σχολιάσω, ποιο θέμα. Εντάξει, ο κρατής τώρα με είπε, με κι άλλη φορά με έχει πάρει το παιδί αυτό. Σε Βεζινάδικο δουλεύει τώρα. Ναι. Και είπε ότι από τα 15 αυτοκίνητα τα 13 ακούνε ένα ραδιομάνος. Εκεί την ώρα, πριν από καμιά ώρα. Έτσι είπε, δεν ξέρω. Μου φάνηκε υπερβολικό. Μου λέει, του λέω αλήθεια. Μου λέει, ναι, ορκίστηκε όλος άπος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Να σε πω κάτι, και 100% να υπάρχει οικονοματικότητα, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, εντάξει. Δεν ψηλώνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά που λες. Δεν ψηλώνουμε. Λοιπόν, θα σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις στον αέρα. Περίμενε το, περίμενε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σου.
1: Πέρα πολλές φορές και λέω τι έγινε, δεν
0: ακούγουμε. Όχι, δεν ακούγησα, αν πάρεις το κινητό μόνο ακούγησα. Ναι, θες να πάρεις το κινητό να ακουστείς. Άμα θες, θα το δώσω να το πάρεις. Πες μου, πες μου. Θες τραγούδι τώρα.
1: Ναι, θέλω ένα τραγούδι.
0: Ποιο θες?
1: Μ' αρέσει πολύ ο Αγγελόπουλος που πάει εδώ σπέρα. Είμαι Αγγελόπουλος Πούλα, αλλά θέλω ένα Κωνσταντίδη.
0: Ποιο θες? Ποιο?
1: Θέλω το
0: Ανίκορος. Κατατζής, Ανίκορος.
1: Ναι. Πρώτη πράγμα που γίνεται ο Αγγελόπουλος.
0: Σ' αρέσει ο Αγγελόπουλος, ε?
1: Είμαι
0: πλουαριστός. Πόσο λένε, πόσο λένε εσένα, πόσο λένε?
1: Μαλλιώτης
0: Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, ποιος κάνει εδώ από σένα, ποιος, ξάδερφος? Εδώ στο Μανός. Α, ο Γιάννης, ο Δρόχος, α, ναι, εντάξει. Καλά είναι το παιδί αυτό, καλά είναι, τώρα αυτή τη στιγμή. Μπράβο του, μπράβο του στο Γιάννη, τον Ιδρύχο, μπράβο. Λοιπόν, όχι, γιατί μήπως ότι δεν κάνει εκπομπές δύο μέρες ή δύο λεπτό.
1: Όχι, μια χαρά
0: είναι το παιδί. Μπράβο, άμα είναι χαρά μου, χαρά, μπράβο, και καλό παιδί είναι. Για πες τραγούδι, καταδείτε ποιο.
1: Ανήμπορος.
0: Ανήμπορος. Οκ. Πώς είπα το όνομα σου είναι? Κώστας, έγινε Κώστα μου. Να είσαι καλά. Γεια σου. Κάτσε λίγο να σου λέω, να ακούσουμε λίγο του Κώστα το τραγούδι και μετά. Κώστα, για σένα αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Άρα, σε βγάλω στον αέρα. Αργείς. Να σου καεί το βίντεο και θα μας ήμουν, ας πέσει.

0: Από τον πρόδρομο, γεια σου Κώστα, καταρχάς ευχαριστούμε και τον Κώστα. Λοιπόν, Τσαουσάκης, μ' άρεσε αυτό το τραγούδι εμένα και Τσαουσάκη, να σου πω αλήθεια, δεν είμαι ο παδός του Τσαουσάκη. Αλλά μ' άρεσε αυτό το να καεί το πελεκούδι. Και, τους, και δεν τους δούσε και δεν τους δάει κανείς, ενώ ήταν τραγουδάρα αυτό.
1: Τραγουδάρα είναι του Δερβενιώτη και του Βίρμου και δεν το έχει βγάλει κανένας δεύτερη εκτέλεση. Για δεν μπορεί να το πει.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο κομμάτι.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι ο Τσαουσάκης, δηλαδή τον συνεχιασμένη Κυριακή, είναι...
1: Πρώτη εκτέλεση.
0: Πρώτη εκτέλεση,
1: 1948.
0: Ναι. Πρόσφατα.
1: Πρόσφατα, ναι. Και να πούμε και τον εθνικό ύμνο μετά.
0: Κοίταξε, θα με επιτρέψεις λίγο να βάλω ένα τραγούδι. Μια κοπέλα μου ζήτησε δύο τραγούδια. Για να τα σημειώσω τα δικά σου και να τα βάλω μετά από δύο τραγούδια. Για πες.
1: Το Πιτσιρίκι, ο εθνικός ύμνος.
0: Πιτσιρίκι, ναι.
1: Το Πιτσιρίκι, βέβαια. Το περιβόητο Πιτσιρίκι.
0: Και το άλλο, τα μάτια μιας μικρής, ωραίο δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν τα μάτια τα αντρικά τα δείτε τα κρυσμένα, με τη Θεία Παπαγιανοπούλου.
0: Ναι, λοιπόν, Πιτσιρίκι και το να καεί το πελεκούδι. Εντάξει.
1: Και θα με πληροφορήσει η Καζαντίδης.
0: Και ποιος θα με πληροφορήσει.
1: Ναι.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: γεια. Παρακαλώ. Λοιπόν, κάτσε παιδιά λίγο να βάλω μια σκοπέλα να μας ζήτησε κάποια τραγούδια. Εντάξει. Να ακούσω δύο τραγούδια για τη φίλη μας τη Σούλα. Χαιρισμούς και στην Αγγελική. Γεια σου Αγγελική, αν μας ακούσει.

0: Έλα, πες το. Θα σε έπαιρνα εγώ, ρε.
1: Δεν πειράζει, τι έγινε.
0: Έλα, τι κάνεις.
1: Και αυτό το τραγούδι να κουμπάει. Είμαι πονετικός με χτυπάει. Κάθε άνθρωπος του χτυπάει μία, ο Θεός δίνει κάθε ένα σταυρό σε καθέναν.
0: Η μάνα μου ξέρει τι έλεγε, κάθε οικογένεια σηκώνει το σταυρό της.
1: Και έτσι. Καθένας δεν σηκώνει το σταυρό του.
0: Έτσι,
1: ο Θεός δίνει κάθε ένα σταυρό εκεί που ζυγίζει.
0: Έτσι, για πες.
1: Δεν μου λες, είχαμε μιλήσει και πιο παλιά, πρέπει να είσαι αριανός εσύ, ε.
0: Αριανός είμαι, ναι. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, χαμήλωσε λίγο για να μην έχει επιστροφή, αργή, έχουμε αργή.
1: Ναι, το χαμήλωσε τελείως.
0: Αριανός είμαι, ναι, αριανός είμαι, αριανός.
1: Ήρες που μιλήσαμε ξανά.
0: Ναι, αριανός είμαι.
1: Ναι, και εγώ με πάω ξέρεις, μιλήσαμε
0: ξανά. Δεν έχει σημασία, εγώ να σε πω κάτι, εγώ είμαι φόλο αριανός, αλλά ο Πάκο είχε πολύ καλύτερη ομάδα από τον Άρη.
1: Ρε, ας τον πάω και τον Άρη, έχω μιλήσει καλά, δεν πάνε και αυτοί πληρώνονται, εμείς μαλώνουμε πλάκα.
0: Άρα, μπράβο, καλά το είπες.
1: Άρα, δεν μάλωσα εγώ για την ομάδα, τώρα, πλάκα.
0: Για πες.
1: Εμένα μου αρέσει τα τραγούδια που βάζεις, είμαι φανατικός Αγγελόπουλος, αλλά έβαλα Καζατζίδη σήμερα.
0: Ναι, ωραία, θα σε βάλουμε τραγουδάκι κι άλλα του Αγγελόπουλου, του Καζατζίδη. Ωραία.
1: Θέλω μια μολυβιά, του Αγγελόπουλου.
0: Μολυβιά. Okay, εντάξει, θα ακούσουμε. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, είσαι ερωτευμένος ή...
1: Μια μολυβιά, όχι. Όλα αυτά που ζητάω είναι καθαρά από τη ζωή. Καμιά σχέση ερωτευμένος. Yeah. Ερωτευμένος είμαι με τη γυναίκα μου.
0: Ωραία.
1: Απλώς με χτυπάει η μοίρα. Δεν ξέρω τι με κάνει, με χτυπάει η μοίρα. Άστο.
0: Θα τα πούμε άλλη φορά. Εδώ είμαστε, ναι. Εμείς να πούμε χάρηκα τον Κώστα, είπαμε το όνομά σου, έτσι.
1: Κώστας.
0: Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλά, γεια.
0: Να είσαι καλά και εγώ. Γεια σου.
1: Γεια σου,
0: Κώστα. Λοιπόν, παιδιά, έχω πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε. Κάτσε να βάλουμε κάνα τραγούδι και το άλλο που κόψαμε στη μέση το ξαναβάλω. Κώστα, για σένα αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Να συστηθώ για κάποιους που μου ακούν για πρώτη φορά. Παύλος Βασιλείου σημαίνει τι σημαίνει. Παύλος Σουηδός, παλιά στα μεσαία στα FM. Αργότερα το 1979 τα παιδιά της Καλαμουριάς. Παιδιά της Καλαμουριάς, 1979. Στα μεσαία. Λοιπόν, αργότερα 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο, 8 μήνες συμβασιούχος. Αργότερα ιδιοκτήτης του Διάβλου 1. Ιδιοκτήτης μετά μπήκε μετά και ως ασφαλιστική εταιρεία Ντρολάιφ και αργότερα ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Αυτά τα πούλησα, τα έδωσα όλη μια κλωτσιά και έκανα εκπομπές επαγγελματικά Θεσσαλονίκη. Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Σέρας και Κατερίνη. Στην Κατερίνη ήμουνα στον Διόνυσο για 5-6 μήνες, στον Αλέξη, στο πανόραμα της Κατερίνης καμιά 5-6 χρόνια και στον Αλέξανδρο 5-6 χρόνια και τώρα τα τελευταία 4 χρόνια είμαι στο Μάνος εδώ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Αυτά τα λέμε και έχω κάνει καμιά 2.000 χορούς με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Σε όλα τα. Λοιπόν, αυτά τι σημαίνει, δεν τα λέμε για να πάρουμε βραβεία, τα λέμε σαν ιστορία. Αυτά ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Έλα, Κώστα, για σένα.

Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Περίμενε λίγο. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, Κόλλιος. Ρε φίλε, τώρα σε... Περίμενε λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο από το Λευτέρη στον αδερφό τον Γιώργο. Από τη Γερμανία, ο φίλος μας ο Γιώργος το αφιερώνει στο Λευτέρη. Όχι, ο Λευτέρης αφιερώνει στον αδερφό τον Γιώργο, στον Καράμπελα και στο Βαγγέλη και στο πρακτορείο που είναι τα παιδιά. Λοιπόν, το βρήκαμε.

Λοιπόν, εμείς είμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτο Θεός. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Αφιερωμένο για τον Κώστα. Κώστα, άλλα για σένα. Τα τραγούδια που έχετε ζητήσει θα τα δώσουμε όλα. Απλά τώρα είναι χαμός γίνεται από τηλέφωνα. Έτσι. Αφιερωμένο για τον Κώστα. Τα όλα τα τραγούδια που θα τα δώσουμε όλα.

0: Έστω.
1: Σε βρήκα.
0: Περίμενε λίγο. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον φίλο μου, τον μισό λεπτό λίγο, περίμενε. Αφιερωμένο από τον Λευτέρη, από τη Γερμανία, στον αδερφό του Γιώργο, στον Καραμπέλη, πως το είπε εκεί, και στο Βαγγέλη, το πρακτορείο εκεί.

0: Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Για να ρίξουμε μια ματιά λίγο στους χορηγούς, παιδιά. Στους χορηγούς. Για να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς μας. Την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μουντιαλικές προσφορές από το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μία μακαρονάδα και μία σαλάτα σε αρισκία σας 10 ευρώ ή μία πίτσα οικογενειακή και μία μακαρονάδα 10 ευρώ. Μουντιαλικές προσφορές στο Σεραϊκό. Επίσης το πρωί καφέ και μία τυροπιτούλα μαζί με το καφέ. Πακέτο έτσι. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ναι, σε καλή. Ποιος?
1: Ο Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Κάνει το
0: φιλαράκι
1: μου.
0: Όλα καλά.
1: Αδερφέ, είσαι άρχοντας.
0: Ναι.
1: Άρχοντας.
0: Να είσαι καλά, κατά καλά σου λόγια. Μισθό σου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν θέλω εγώ μισθό. Εγώ θέλω να ζήσω φτωχός και έχω γλεντήσει. Αδερφέ, είναι φαντάξεις που μπορούν να έχω γλεντήσει.
0: Μπράβο.
1: Θα θέλω να βγω στα βουνά να μισθώ.
0: Έτσι.
1: Χάθηκα τα πάντα. Άσε, δεν θέλω το γιο.
0: Λοιπόν.
1: Θέλω να μάθω τι κάνεις εσύ, πώς είσαι, καλά.
0: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι.
1: Να πούμε για κανένα φορά για κανένα καφέ.
0: Ναι, Δημήτρη, ναι. Κάτσε τώρα λίγο να πω τους χορηγούς, άμα θες πάρε μου σε λίγο να τα πούμε. Θες κανένα τραγούδι?
1: Λοιπόν, θα σε πω εγώ γρήγορα. Βάλε δύο ποντιακά, όποια θες εσύ, από ναι. Τσαχουριδέους.
0: Ναι.
1: Και βάλε από Τσαχουριδέους.
0: Okay. Okay.
1: Όποια θες εσύ.
0: Okay.
1: Και βάλε το Μητροπάνω.
0: Ναι.
1: Όποιο θες εσύ, ένα καλό όμως, καλό να το...
0: Έγινε, σε βάλω ένα...
1: Δημητράρα.
0: Σε βάλω εγώ ένα δικό μου, το Μητροπάνω, πολύ ωραίο, που μ' αρέσει. Εντάξει.
1: Έγινε, άντε, θα ακούω.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, είχαμε τόσα πολλά τηλέφωνα και έχουμε τόσα πολλά τηλέφωνα που έχουμε σπάσει ρεκόρ τηλεφωνημάτων. Είναι πανικός και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Να σου πω καλά. Άμα θα σε έλεγα γύρω στα 80 τηλεφωνήματα, το πιστεύατε? Γιατί τα γράφω εγώ τώρα αυτά. Να το πιστεύατε 80 τηλεφωνήματα. Έπαθα πλέον. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πω λίγο τους χορηγούς. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παύλο Σουηδός. 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ. Συμβασιούχος. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1 κάποτε. Μετά μπήκε με το χωρισμό σε ασφαλιστική εταιρεία Interlife. Συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Πούλησα όλα και μετά ασχολήθηκα επαγγελματικά. Παράλληλα δούλευα κιόλας, έτσι. Δουλειά και το ραδιόφωνο διάφορα. Επαγγελματικά όμως, Θεσσαλονίκη σε επαγγελματικούς σταθμούς, Σέρες σε επαγγελματικούς σταθμούς και Κατερίνη σε επαγγελματικούς σταθμούς. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε, μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 9.30-5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθη 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκερίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμιος Ενίδη 11, καταστήματα Κίτσας, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Κασάνδρου 4, η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμιος Ενίδη 9, Κατερίνη, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, την Πλαστολή. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, χωριήνα όλη αυτή. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60 στην περιοχή του Σταθμού. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο φίλο μας τον Δημήτρη. Θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια τα οποία δεν τα κόψαμε, θα τα παίξουμε από την αρχή. Λοιπόν, έλα, αφιερωμένο και το φίλο μου τον Δημήτρη αυτό. Και για τον Γιώργο από το 2. Είναι ένα τραγούδι αγαπημένο που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σας το αφιερώνω. Μητροπάνος.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς εκεί στην Καβάλα, στα παιδιά που δουλεύουν εκεί στο ξενοδοχείο, στο τεχνικό, είστε τεχνικοί, έτσι. Ναι. Εμένα πού με ανακαλύψετε, πού βρήκατε.

Πώς είναι, πώς είναι, Ανδρέα. Κάτσε λίγο, Ανδρέα, κάτσε λίγο, πρέπει. Για το φίλο μας τον Ανδρέα και τα παιδιά εκεί που μας ακούν στην Καβάλα, παλιοί ακροατές του Αμερικάνου που μ' ακούγαν. Εμένα, πότε. Ναι, ναι, πήραν και άλλοι, ακροατές μου πήραν. Από Δράμα, από Καβάλα, από Σέρες. Ναι, ακούγονταν καλά ο κύριος Σταθμός. Και με θυμάστε ακόμα, ρε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Αφιερωμένο, μ' αρέσει και αυτό.

τον Δημήτρη που το ζήτησε τα ποντιακά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα, ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια. Είναι γυναίκα χαμός, παρακαλώ. Μην αγχώνεσαι, πες το. Είναι δύσκολο να πιάσει γραμμή, είναι πολύ δύσκολο.

αυτό το αφιερώνει η Ειρήνη. Μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα η Ειρήνη, στο Δημήτρη και στο Γιάννη. Και σε εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Εσύ έχεις γενέθλια. Εσύ. Ωραία. Χρόνια σου πολλά, πολύ χρόνια. Εντάξει, 30 χρονών. Έχεις μέλλον ακόμα. Έγινε, άντε τσα. Ναι, αλλά το βρήκα τώρα. Εντάξει, και αυτό και το επόμενο. Άντε τσα.

0: Έλα Γιώργο. Λοιπόν, Παναγιώτη, περίμενε σε πω, περίμενε, τραγούδια δεν ζητάνε τώρα. Τραγούδια, κάνε την αφιέρωση.
1: Παναγιώτη, με πήρε τηλέφωνο να σε πω να βάλεις ένα τραγούδι. Πάλι είμαι μεθυσμένο. Και το άλλο είναι η μάνα έθιρο, η μάνα Παναγία. Αυτά τα δύο αφιερωμένα για τον Πανάγο. Από μένα και τον Πανάγο και για σένα και για όλο τον κόσμο Παγκούρι.
0: Καλά. Η μάνα, πώς το είπες, η μάνα είναι Θεός.
1: Η μάνα είναι Θεός, η μάνα Παναγία και το άλλο είναι και πάλι μεθυσμένος. Εντάξει, και για την κυρία Χαρά.
0: Λοιπόν, εξαιρετικά. Άλλα τραγούδια δεν έχει, έτσι φτάνει το σένα.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Άνα μπράβο, τσάω.
1: Καμό γίνεται στο ίσιομα.
0: Ναι, τσάω.
1: Και καλά το πας, καλά το πας.
0: Καλά τσάω, τσάω.
1: Καλά το πας, μια καλά το πας.
0: Πάλι μεθυσμένος και το άλλο πώς το είπαμε.
1: Εμένα έτσι, όλη εμένα η Παναγία.
0: Έγινε, οκ, τσάω, τσάω.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια, παρακαλώ. Πότε. Είναι γίνεται χαμός εδώ πέρα. Εσύ, τέλε, δεν θέλω να πάρω ρε. Εντάξει, και τι έγινε. Θα πάρουμε κάνα μετάλλιο. Να είμαστε αγαπημένοι, αυτό μετράμε τώρα. Εντάξει, επικοινωνία με τους ακροατές. Μετάλλια δεν θέλουμε εμείς. Άστα να τα έχουν τα μετάλλια άλλοι, δεν θέλουμε εμείς. Τα φάγαμε στη μάπα τα μετάλλια και να περνάμε καλά με τον κόσμο. Αυτό τίποτα άλλο εδώ. Κάνω καριέρα πάλι την αρχή. Δεν θέλω, άστα. Κάτσε λίγο, περίμενε. Εσύ που με ξέρεις. Να. Στην ΕΡΤ ήμουν το 1988. Συμβασιούχος, όχι μόνιμος. Στην ΕΡΤ, εκφωνητής, ναι. Εσύ που με ξέρεις. Τεχνικός ήσουν, ναι. Περίμενε λίγο, περίμενε να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Το 1988, ναι. Ποιος ήταν η γενικός διευθυντής εκεί. Ξέρεις, τα ξέρεις. Περίμενε. Έλα και τον Παναγιώτη αφιερωμένο.

Κόβει και στη μέση, στο τέλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τον 3-18 καλύτερα να σε αδικήσουν παρά να αδικήσεις. Καλύτερα να σε αδικήσουν παρά να σε αδικήσεις. Ότι να ξέρεις ένα πράγμα. Η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή, έτσι. Τώρα εσύ τι θα κάνεις αφού με ρωτάς. Από τη στιγμή που με ρωτάς θα σου απαντήσω. Καλύτερα να σε αδικήσουν παρά να αδικήσεις. Η αδικία είναι σοβαρό αμάρτημα. Λοιπόν, καλύτερα να σε αδικήσουν. Εγώ αυτό θα προτιμούσα. Λοιπόν, και σήμερα ό,τι κάνουμε υπάρχει Θεός και Θεία Δίκη για όλα. Οπότε μπορείς να κάνεις ένα καλό κάνω. Δεν μπορείς, φύγε. Περίμενε λίγο. Θα σε βγάλω στον αέρα. Κάτσε πάρε μου λίγο πιο ύστερα για να σε βγάλω στον αέρα. Κάτσε με άλλο τραγούδι. Με χρωστά μερικά τραγούδια μετά.

Λοιπόν, πάμε να μεταδώσουμε κάποια τραγούδια που χρωστάμε. Ένα τραγούδι είναι και αυτό. Δύο μάγκες μου τη στήσανε Τσαουσάκης. Όχι, εγώ δεν θα λέω ότι είμαι φαν του Τσαουσάκη, αλλά εντάξει. Τον ακούω. Ευχαριστώ, λέει Τσαουσάκης, δύο μάγκες μου τη στήσανε, αφιερωμένο στο ξαδερφάκι μου στην Καστοριά, τον Κώστα τον Παπαϊλιάδη. Παπαϊλιάδης. Για το φιλά, το ξάδερφό του τον Κώστα τον Παπαϊλιάδη στην Καστοριά. Χαιρετισμούς και στην Καστοριά. Κάπελα, βάλε 500 κιλά κρασί για να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχνή με τα γαλαζοπράσινα μου σταρδί μάτια που πήγε τσιγάρα και εξαφανίστηκε.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι του Κρασιού. Είπαμε, τα τραγούδια τα έχω χωρίσει εγώ σε τρεις κατηγορίες. Έχουμε τα ανδρικά τραγούδια, έχουμε τα γυναικεία τραγούδια και έχουμε τα unisex τραγούδια, τέσσερις κατηγορίες. Και τα τραγούδια του Κρασιού. Αυτό ήταν το τραγούδι του Κρασιού. Λοιπόν, για τη Σούλα τώρα ένα τραγούδι που το είχαμε κόψει στη μέση. Σούλα, αν μας ακούς ακόμα, άκου το τραγουδάκι σου. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά. Για τη φίλη μας τη Σούλα, Μητροπάνος, έρχονται βράδια. Αυτό είναι unisex τραγούδι. Ακούνε και άντρες και γυναίκες σου.

0: Λοιπόν, αν θυμηθώ καμιά ιστορία θα σας πω. Παιδιά, βρέχει εδώ. Α, τι ωραία. Οπό. Λοιπόν, είπαμε, Αμερικάνικη φοβία. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
1: Καλό, Δημήτρης εδώ.
0: Έλα, Δημήτρη μου.
1: Θέλω μια χάρη.
0: Πες.
1: Γιατί το έχουμε παραμελήσει εδώ και 3 χρόνια, πάει 4 χρόνια για τα 57 χρόνια, για τα 57 άτομα, για την Κατερίνα Κατσάρα. Θέλω ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτό με πονάει πάρα πολύ γιατί είναι στα γενέθλιά μου. Θέλω ένα τραγούδι για τα 57.
0: Εσύ που την ήξερες,
1: για τα 57 άτομα.
0: Ναι.
1: Πέθανε άτομα άδικα. Όποιο γουστάρει.
0: Ναι, ωραία, θα βάλω ένα τραγούδι εγώ. Εντάξει, Δημήτρη μου.
1: Όποιο γουστάρει. Όποιο γουστάρει.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Γιατί μόνο και μόνο για την Κατσάρα.
0: Εσύ πού την ήξερες την Κατσάρα. Την Κατσάρα πού την ήξερες την κοπέλα, τη συγχωρημένη.
1: Γνωστή από. Την ήξερες καλά.
0: Όχι, λέω εσύ πού την ήξερες, την γνωρίζεις, την ήξερες από κοντά.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, απλά ότι επειδή ήταν Κατερινιώτης, εντάξει. Ναι. Okay.
1: Μόνο και μόνο για τα 57 άτομα, που θα ήταν 107 και επίστρεψε μια φράση σήμερα, ο Θεός είναι μαζί μας.
0: Okay.
1: Θυμάστε κάτι, από λεπτοκαρδιά έρχεται αυτή η βροχή,
0: yeah.
1: Όχι από πουθενά, από λεπτοκαρδιά έρχεται.
0: Ωραία. Ωραία, Δημήτρη μου.
1: Θέλω αυτό που σου είπα.
0: Έγινε.
1: Θέλω ένα τραγούδι.
0: Έγινε. Να το είπες εσύ στον αέρα.
1: Θέλω για τα 57 άτομα.
0: Το είπες στον αέρα.
1: Το είπες
0: στον αέρα.
1: Ένα καλό. Να ακούσω μόνο και τα 57 άτομα.
0: Okay.
1: Όχι, αυτό θέλω.
0: Έγινε.
1: Άλλο,
0: έγινε.
1: Να ξυλωθώ.
0: Μετά. Έγινε.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Δημήτρη μου. Να σε καλά. Γεια σου, Δημήτρη Καλομονίδη. Λοιπόν, γεια σου, Δημητράκη. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, βροχή, βρέχει και λοιπά. Λοιπόν. Απευθείας, live. Εδώ στη Νέα Έφεσο βρέχει. Δεν ξέρω, αλλού βρέχει. Για κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να πει κάμα, αν βρέχει αλλού. Κάποιος να με πάρει να μου πει που αλλού βρέχει. Λοιπόν, κάτσε.
2: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

Στον Βασίλη Καρά, τελευταία φορά που τον είδα ήταν όταν είχε τραγουδήσει εδώ στην Κατερίνη, σε εσάς εδώ Κατερίνη, τραγούδησε που κάπου είχε τραγουδήσει μέσα στην περίπτωση και έτυχε και, κάποια στιγμή ήταν αυτός ο επιχειρηματίας, ο Βασίλης ο Καράς και η γυναίκα του Χριστίνα και ακόμα ένας, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή με είπε με ένα γυναίκα μου, λέει, ο Βασίλης Καράς. Λέω, ποιος Καράς? Όχι, μου λέει, ο Καράς, δεν είπε ο Βασίλης, ο Καράς. Λέω, ποιος Καράς, ο Βιός? Όχι, μου λέει, τραγουδιστές. Τι τον είδα και μου λέει, πάνε μιλά τώρα, ας πούμε. Τι να τον μιλήσω, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή παίρνω τα απόφαση, πάει, τον μιλάω, του λέω, Βασίλη, γεια σου, λέω. Κεραυνός. Του λέω, Βασίλη, αυτός ήταν θαλασσοπούλια, έχει τραγουδήσει. Δεν θυμάμαι, κάπου είχε τραγουδήσει. Ήταν αυτός, η γυναίκα του, ένας ο επιχειρηματίας που είχε το μαγαζί. Αργά ήταν, 3-4 ώρα τα ξημέρωμα. Και ήρθαν να φάνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πιούν καφέ, δεν ξέρω τι. Ποτό, ξέρω εγώ. Και έτυχε η γυναίκα μου να δουλεύει σερβιτόρα εκεί. Και πρώην γυναίκα μου. Και πήγα τον πλησίασα και του λέω έτσι και έτσι. Του λέω, γεια σου, Βασίλη. Αν θυμάσαι, ξέρω εγώ, τα πειρατικά χρόνια, μου λέει, και εγώ είχα πειρατικό σταθμό, ηρωνικά όμως το λέω. Του λέω, δεν κατάλαβες ποιος είμαι. Και τον είπα ποιος είμαι, μόλις τον είπα, μου λέει, Παύλε, μου λέει, τι κάνεις, μου λέει, πόσο και από χρόνια έχω να σε δω, ξέρω εγώ. Και αγκαλιά, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, ξέρω εγώ, αυτό, ξέρω εγώ, σηκώθηκε όρθιος. Ναι, γιατί εμείς προσωπικά, εγώ και κάποιοι άλλοι, δύο-τρεις, τον στηρίξαμε πάρα πολύ. Γιατί η εταιρεία ήταν μικρή, ήταν η βάση που από η εταιρεία του, ήταν πολύ μικρή και δεν... Με τον Βασίλη έκανα 2-3-4 χώρους, 5 χώρους. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Γεια σου, Δημήτρη.

κάνει με πάρα πολλούς τραγουδιστές χορούς. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πάρα πολλοί τραγουδιστές. Δηλαδή, τα έχω ξεχάσει κι εγώ αυτά που έχω κάνει. Λοιπόν. Όχι, δεν θα πήγαινα. Εγώ όταν σταμάτησα τους χορούς, τους χορούς όταν τα σταμάτησα τους χορούς που έκανα συνέχεια ένα εβδομάδα χορό, ένα εβδομάδα. Και τα λέω μετά από 30-40 χρόνια, τα ακριβά, δεν τα έλεγα. Σε άλλους σταθμούς που ήμουν δεν τα έλεγα. Λοιπόν, δεν πήγαινα σε κέντρα. Δεν ξαναπήγα στα κέντρα. Γιατί όταν πας σε ηλικία μικρό, 12 χρονών και 11 χρονών, κάνεις χορούς, 13, 14, 15, 17, 18, 20, τα βαριέσαι μετά. Δεν ξαναπήγα ούτε σε κέντρα ούτε σε πουθενά. Έτσι.

Αδαμαντίδης, ο 318 που με ρωτά, έχω κάνει χορό στην άκρη, έχω κάνει χορό. Δύο χορούς έχω κάνει τον Αδαμαντίδη. Λοιπόν, ο Αδαμαντίδης έχει σπουδαία φωνή, αλλά είναι λίγο βαρύς. Είναι λίγο βαρύς. Λοιπόν. Αλλά έχει σπουδαία φωνή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό, το Χάριστα και Αλίδησα, για το φίλο μας τον Δημήτρη, και να κλείσουμε, παιδιά.

ρυθμοί, με ρωτάς τώρα 129, με ρωτάει οι ρυθμοί πώς είναι στους σταθμούς της Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης. Αν με ρωτάς οι ρυθμοί, εντάξει, είναι πιο αγχωτικοί εκεί, Θεσσαλονίκη. Αλλά τώρα με το μετρό και με την επέκταση που θα γίνει, θα πέσει κι άλλο ο συνασπισμός αυτοκινήτων, η κίνηση μεγάλη που υπήρχε. Λοιπόν, αν με ρωτάς για το ραδιόφωνο καμία σχέση. Το ραδιόφωνο λειτουργεί διαφορετικά εδώ, διαφορετικά λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εννοώ το οικονομικό, έτσι. Αυτό λες. Τόσο, λοιπόν, αυτά. Αυτό, αν με ρωτάς. Εδώ έχει λιγότερο άγχος, Κατερίνε. Έχει λιγότερο άγχος, πιο ανθρώπινα είναι τα πράγματα. Εκεί, Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω ένας τον άλλον. Στην ίδια οικοδομή δεν έχουν. Πιστεύω ότι συμβαίνει και εδώ στην Κατερίνη, στις πόλεις. Νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά στη Θεσσαλονίκη εκεί τα πράγματα, αν πέσει κάτω, δεν σε σηκώνουν. Μπορεί να σε προσπεράσουν. Εδώ είναι πιο κοντά. Το μόνο αυτό που δεν μου αρέσει έτσι εμένα προσωπικά είναι το κοτσομπολιό. Αυτό δεν μου αρέσει. Το κοτσομπολιό δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή το βλέπω καμιά φορά που κοτσομπολεύουν και ξέρω εγώ και στιγματίζουν εύκολα τους ανθρώπους και τα λοιπά. Αυτό δεν μου αρέσει. Το κοτσομπολιό. Κανείς δεν είναι τέλειος σε αυτή τη ζωή. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Από τη στιγμή καλό είναι να μην κάνουμε κριτική για τους άλλους. Και δεν ξέρουμε τι περνάει ο κάθε άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος, ό,τι κουβαλάει μέσα τόσο στην ψυχή του, δεν το ξέρουμε. Οπότε πρέπει να είμαστε να μην κάνουμε κριτική. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, δεν είμαστε θεοί. Θεός ένας, μοναδικός είναι. Λοιπόν, όταν κάποιον δεν συμπίπτουν τα χνότα σου, εντάξει, δεν τον καταργέσαι, δεν κάνεις παρέα. Απλά δεν κάνεις παρέα. Ναι, το βλέπω τον αυτόν για τον 529 που με ρωτάει, αυτόν τον τύπο που είναι με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ. Ναι, το βλέπω στην καφετέρια. Τον είχα χάσει ένα διάστημα, μόνος του είναι αυτός. Αυτός πάει, παιδιά, σε μια καφετέρια, δεν τον κρίνω. Δεν τον συζήτησε καν. Πάει σε μια καφετέρια, κάθε με το λάπτοπ και κάθε και σερβάρει με αυτό. Θα πεις τώρα το δικαίωμά του είναι. Εντάξει, μου φαίνεται παράξενο. Τα προβλήματα έτσι θα έρθουν. Έτσι έρχονται. Τα υπαρξιακά και τα ψυχολογικά προβλήματα είναι από το διαδίκτυο. Και καμιά φορά και η θάνατη ακόμα είναι από το διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, αυτά. Αυτός, ναι, πάει, συνεχίζει πάλι, είναι όλη μέρα. Πάει, παραγγείλει καφέ, κάθε με το λάπτοπ, μόνος του. Άμα το δείτε, μόνος του είναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε και τα τελευταία τραγούδια και να κλείσουμε.

Ο Ξανθάκης ήταν φοβερός τραγουδιστής. Απλά αδικημένος. Λοιπόν, αδικημένος. Αυτά. Ακόμα ένα τραγούδι και θα πάμε να ακούσουμε και κανένα ξένο και θα κλείσουμε. Και αυτός ο τραγουδιστής, ο Πάνος. Νίκος Πάνος, ο Πάνος Μαρίνος, συγγνώμη. Πολύ ωραίος τραγουδιστής. Φυσικά πιο πολύ ζητάνε άλλα τραγούδια. Αυτός ήταν φοβερός τραγουδιστής. Αυτός ο Πάνος Μαρίνος, ο Νίκος, ο Πάνος Μαρίνος, ο Νίκος Πάνος. Φοβερή ήταν, φοβερή.

Λοιπόν, με τον Νίκο Πάνο έχω κάνει ένα χορό στην Περαία, Θεσσαλονίκη. Έξω. Λοιπόν, είχε φοβερή φωνή και φοβερά γυρίσματα. Νίκος Πάνος, κατάρα. Και με αυτό θα πάμε να ακούσουμε και κανένα ξένο και να κλείσουμε. Περαία είχα κάνει ένα χορό και με τον Νίκο Πάνο. Τότε είχε βγάλει το τραγούδι. Πώς το λένε, το ξέρω. Τα λουλούδια στην κυρία. Τότε που είχε βγάλει το τραγούδι, τότε κάναμε ένα χορό μαζί του. Αυτό είναι τραγουδά. Είχε φοβερά γυρίσματα.

Λοιπόν παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ξεχάσα κάποιο τραγούδι. Όχι ρε φίλε, γιατί να πω, γιατί με κάνεις, και άλλη φορά μου το είπες αυτό, γιατί να κάτσω εγώ τώρα να πω διάφορα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πω. Καθένας πιστεύει αυτά τα πράγματα που πιστεύει και καλά κάνει και τα πιστεύει. Τώρα γιατί εγώ να μπω στην, εγώ κάποτε το έκανα αυτό, κάποτε και ήταν λάθος μου αυτό. Εγώ έλεγα την άποψή μου. Εντάξει, όταν ο άλλος δεν βλέπει μπροστά, τι ψάχνουν να βρουν τώρα. Λοιπόν, πρέπει να έχεις διαρρητικότητα, να βλέπεις μπροστά κάποια πράγματα. Κάποιοι τα βλέπουν, κάποιοι δεν τα βλέπουν, ας πούμε. Και γιατί να τα πω εγώ τώρα, ας πούμε, γίνω κακός εγώ. Δεν γίνεται, όχι. Καθένας πιστεύει ότι θέλει, ας πούμε. Λοιπόν, όχι, αυτό που έκανε μια παλιά ήταν λάθος, δικό μου λάθος δηλαδή. Και σας έφερα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Λοιπόν, το είδα αυτό που γράφεις. Εντάξει, δεν να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω φιλαράκι μου, καλό. Εσύ να πιστεύεις αυτά που πιστεύεις. Στα γρήγορα να πω ότι την εκπομπή την οποία ακούσατε σας την πρόσφερε το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, τις Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σεραϊκό.

στο τυχερό πρακτορείο Παπ Μανουσαρίδου Πολυξένιο, Ξάνθη 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγκας. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ο σέντερφορ του ΑΟΠΑΟ, ο καινούργιος μεταγραφή. Κοκελίδης. Λάμνα Γιωσανίδου 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνα Γιωσανίδου 9. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα θα ανοίξει στις 22 του μηνός, 22 Ιουνίου. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίδι. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού, πάρα πολύ καλή κομμώτρια και καλή γυναίκη σου. Λοιπόν, Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και όσοι ξέρετε από μέλη, το εκλεκτό, πολύ ωραίο μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Όχι, δεν ήμουνα. Όχι, εγώ δεν ήμουνα στα αυτή τη σκοτέκ που λες, εγώ δεν τις έχω προλάβει αυτές. Δεν τις προλάβω, όχι. Δεν τις προλάβω γιατί δεν ήμουν εδώ. Άλλες εποχές. Κοίταξε να σας πω κάτι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εσύ βλέπεις, και εγώ το έχω πάντα να έχω κάνει. Βλέπω κάποια ελληνική ταινία, έτσι. Βλέπω κάποια ελληνική ταινία και βλέπω και τον κόσμο, την κίνηση, ξέρω εγώ τι υπάρχει εκεί πέρα. Τα σπίτια, τα κτίρια. Βλέπω μια ταινία ελληνική. Και την... Και ζηλεύω, και όχι μόνο εγώ, το λένε και πολλοί άλλοι το έχουν πει, ας πούμε. Ζηλεύουν ότι θα ήθελαν να ζήσουν την εποχή εκείνη κτλ. Να ξέρεις όπου υπάρχει όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ταχύτατα, μπορεί να έχει βοηθήσει τον άνθρωπο. Να τον έχει βοηθήσει σημαντικά σε πολλούς τομείς κτλ. Αλλά αφήνει τεράστια κενά στην ψυχή του ανθρώπου. Και είναι αποδεικμένο ότι κράτη τα οποία είναι ανεπτυγμένα τεχνολογικά, έχουν θέματα, οι άνθρωποι έχουν υπαρξιακά και ψυχολογικά προβλήματα. Βλέπετε στους Σουηδούς, και δεν βλέπουν ήλιο. Λοιπόν, απλά εμείς είμαστε γρινιάριδες και δεν είναι καλό να είσαι γρινιάρης. Να κάνεις το σταυρό σου, να παρακαλάς το Θεό να είσαι γερός και από εκεί πέρα, άμα είσαι γερός, να τα εκατομμύρια. Άμα είσαι γερός, τι, άλλος παλεύει να γίνει εδώ. Υγεία, πάνω απ' όλα, άμα έχεις την υγεία σου, τελείωσε. Εκατομμύρια έχεις. Εμείς χριστί είμαστε, για τον 529 που με ρώτησε, εμείς είμαστε εξής. Όσο είμαστε στην ζωή, τον βρίζουμε. Τον βρίζουμε, τον κατηγορούμε, ξέρω εγώ, ή τους γονείς μας, ή τους υπολογίζουμε. Και το λέω και το λέω πρώτος και καλύτερο στον εαυτό μου αυτό. Έτσι, στον εαυτό μου το λέω πρώτος. Μόλις πεθάνουμε μετά, αμάν ο καημένος, αμάν έτσι, αμάν αλλιώς, πέθανε. Πέθανε. Όσο είναι ζωή τώρα οι γονείς σας είναι από κοντά. Και μην έχετε απαιτήσεις όπως έκαναμε κι εμείς. Εκείνο και είσαι υποχρεωμένος και είσαι... Αυτά μπορεί, αυτά κάνει. Αυτά. Ο 449 με ρωτάει. Απλά να σε πω κάτι έγινε. Οι επαγγελματικοί σταθμοί το παίξαν κρατικοί και ο κρατικός το παίξε ερασιτεχνικός. Οι κρατικοί σταθμοί της εποχής εκείνης ήταν ξυλάγκουρα και την παρένσταση την κλέβαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της εποχής εκείνης. Έτσι. Όταν έγινε το επαγγελματικό ραδιόφωνο, όλοι το παίξανε κρατικοί και καλά δήθεν, πρεστή, ζήματς και τα λοιπά. Αυτά στην αρχή πιάνανε τον κόσμο, τον έπιανε τον κόσμο. Κάποιοι στον κόσμο τα πήρε χαμπάρ και τα βαρέθηκε, ας πούμε. Δεν τον εντυπωσιάζουν.
μπορεί ένας κεκές να βγει ένας κεκές και να έχει πολύ μεγάλη ακροματικότητα και από σένα και από μένα και από όλους τους ντεμεκ. Λοιπόν, και ένα άλλο Σιβάν, ας πούμε, ήμουνα στην Έρτογο 1988, Σιβασιούγος, με πήραν τηλέφωνο, δεν πήγα εγώ εκεί. Τέλος πάντων, μου στα απολογώ, και πριν από μένα υπήρχε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε πτυχία πανεπιστημιακά κτλ. Εγώ πάντως διαφωνούσα με αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτός έκανε μια εκπομπή πριν από μένα στην ΕΡΤ, στο κρατικό ραδιόφωνο. Ο οποίος ήταν, μιλούσε μια ξύλινη γλώσσα, ας πούμε. Προσπαθούσε να δείξει στον κόσμο ότι έχει ένα επίπεδο, ότι έχει ένα δάπεδο, ότι έχει εκείνο, ότι έχει τ' άλλο, ότι ήταν. Λοιπόν, εγώ φυσικά γελούσα μέσα μου, αλλά δεν τον έλεγα τίποτα. Όταν πήγαινα εγώ να κάνω εκπομπή μετά, αφού τέλειωνα αυτός, έμπαινα τα διαφημιστικά, έμπαινα εγώ στην ΕΡΤ. Τα τηλέφωνα βαρούσαν. Γιατί όμως βαρούσαν? Γιατί τους μιλούσα απλά και κατανοητά. Ο άλλος το έπαιζε χαΐστας, κιθαρίστας και καλά δίθεν μορφωμένος και παρομορφωμένος, και τηλέφωνα χτυπούσαν. Και μια δόση με πιάσε μια φορά. Με λέει, πώς γίνεται εσύ να έχεις τηλέφωνα, ρε πιτσιρικά μου, λέει τότε, και εγώ να μην έχω? Δεν τον απάντησα, από θέμα ευγένειας, ήταν μεγάλος στην ηλικία. Με κόλλησε δεύτερη φορά, τον είπα, εσύ μιλάς και ρε καθηγητά μια ξύλινη γλώσσα. Δεν κάνεις για ραδιόφωνο, του είπα. Για ραδιόφωνο δεν κάνεις. Αυτός προσπαθούσε να δείξει τις γνώσεις του, τη μόρφωσή του κτλ. Το ραδιόφωνο είναι λαϊκό. Απευθύνεται σε απλούς ανθρώπους. Που θέλουν να ακούσει 5-10 πράγματα, να ακούσει κανένα καλαμπούρι, κανένα γύλιο και να το κλείσει μετά να πάει κοιμηθεί. Δεν να αναπτύξει φιλοσοφία και αυτό και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτό έκανε και τα, έκανε και τα ραδιόφωνα γενικώς. Το παίξαν και καλά, δήθεν πρεστή ζήμα, τσιμούρι, χλίδα και καλά, έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, και ήρθε ο κύριος Ζουλάκης και έκλειψε την παράσταση. Γιατί ήταν απλός, προσιτός στον κόσμο και τον αγαπούσε. Αυτά. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Για τον Μιχάλη, λέτε σε παιδί. Ένας μια μέρα με πιάνει και μου λέει, παίζεις λαϊκά? Λέω, να με λαϊκά παίζω. Εγώ ακούω ξένα. Κόλλα κάνεις και να ακούς ξένα, ας πούμε. Εσύ μόνο λαϊκά, του λόγο έχω περάσει από όλα τα στάδια της μουσικής. Τι θα σε παίξω? Να σε παίξω Χαρά Βέρα και με την έννοια της Σιμφωνίας του Μπετόβεν, να κάνω μια αλλαγή, να σου κάνω ένα μίξ. Να σε παίξω Χαρά Βέρα ή Σαφέτη, πώς το λένε αυτό, να σου κάνω μια αλλαγή εγώ με ένα της Σιμφωνίας του Μπετόβεν, με τον κύκλο Τσαϊκό. Τι θες, λέω. Τι, ελληνικά τραγούδια. Ο σταθμός παίζει ελληνικά, ελληνικά να παίξουμε εμείς. Ξένα μαθαίνουν, πάμε σε ένα ξένο σταθμό. Είναι να το παίξει αυτός, να δείξει. Η ΕΡΤ έκανε, για το φίλο που ρωτάει, η ΕΡΤ έκανε άνοιγμα, έκανε ανοίγματα το 1988 και κοιτούσε να πάρει παιδιά από το πειρατικό ραδιόφωνο της εποχής εκείνης. Στη Φουρνιά το 1988 ήμουν και εγώ στη Θεσσαλονίκη και έτυχε. Αυτά. Ήταν και ο Τσαουσόπουλος, πώς το λέγαμε, τον Τσαουσόπουλος. Ένα φιγκάρι και αυτός πέρασε από την ΕΡΤ. Αυτά. Λοιπόν. Led Zeppelin για μερικές στροφές, γιατί τώρα δεν είναι αυτό, είναι πολύ άγριο. Είναι αντρικό τραγούδι. Led Zeppelin για τον Μιχάλη, μερικές στροφές. Όλα τα στάδια, Μιχάλη. Τι θες, ξένα, ελληνικά, σύγχρονα, το βιολί σου τσιγκάνε, τι θες, ό,τι θες. Χαρά Βέρα, ένα της φαίνεται τον Μπετόβεν.
τη λίμνη των κύκλων, Τσαϊκόφσκι, ό,τι θες.

Όχι, όχι. Για τον 129 αυτό που γράφει τώρα το διάβασα, το στείλε δύο φορές. 129 όχι είναι φίλε, εντάξει. Δεν χρειάζεται πολλές φανφάρες, πολλές φανφάρες δεν χρειάζεται. Να δείξουμε τι, δεν χρειάζεται να δείξουμε τίποτα. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται τίποτα. Τίποτα, απλά πάμε τώρα.

σταθμό. Πάμε να ακούσουμε μερικά ξένα τραγούδια. Να πω ότι το πρωί ο σταθμός παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Το Ράδιο Μένος παίζει πολύ ωραία τραγούδια και επίσης προτείνω στους επιχειρηματίες να διαφημιστούν στο Ράδιο Μένος. Προτείνω. Να συστηθώ κιόλας, Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας, Παύλος ο Ιδός παλιά, 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς. Οκτώ μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε όλα και μετά εκπομπές σε επαγγελματικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης,

Ο 529 με ρωτάει για το έχω πει αυτό. Ότι όλοι οι σταθμοί είναι καλοί. Όσοι έκανα εκπομπές, εγώ μιλάς τώρα, έτσι. Όλοι οι σταθμοί ήταν καλοί. Μια χαρά ήταν όλοι. Και κάθε σταθμός έχει το κοινό του και τον κόσμο του. Έτσι. Όλοι οι σταθμοί μια χαρά ήταν. Σε αυτούς που έκανα εκπομπές, έτσι. Μια χαρά ήταν όλοι οι σταθμοί. Και ο κάθε σταθμός έχει το κοινό του και τον κόσμο του. Και κάθε χρόνο. Λέει ο 521 μου λέει, γιατί λέει μεταξύ εκφωνητών υπάρχει ζήλια και αυθόνος. Αυτό δεν μου φαίνεται παράξενο αυτό που λες. Δεν μπορώ να το καταλάβω στη ζωή μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να υπάρχει φθόνος και ζήλια. Σταματή παίρνουν τα εκατομμύρια, παίρνουν. Πώς φάνε, λοιπόν. Τι να σου πω, δεν ξέρω.

Ο 318 με ρωτάει αν θα... Όχι φίλε μου, δεν πιστεύω να, να πάω σε άλλο ροδιόφωνο. Δεν πιστεύω. Εμένα μ' αρέσει να κάνω κομπές και να λειτουργώ ελεύθερα. Να κάνω κομπές και να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Άμα είναι να κάνω... Γιατί κάποτε μου είχε πει ένας, μου λέει... Πολύ καλός άνθρωπος, μου λέει Παύλε να κάνεις εκπομπές, αλλά ξέρω εγώ αυτό. Του λέω άμα είναι να κάνω τα δικά σου, κάνεις εσύ, του λέω. Εγώ θέλω να κάνω αυτό τα δικά μου. Οπότε κάνεις εσύ, κάνεις εσύ γιατί μου. Δεν χρειάζεται, ευχαριστώ τον είπα. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστώ.

Για τη βροχή. Η βροχή μια χαρά είναι, φίλε μου. Ας βρέξει, δεν πειράζει. Αρκεί να βρέχει ήρεμα. Την βροχή τη χρειάζονται καταρχάς οι αγρότες. Έτσι, τη χρειάζονται, η βροχή τη χρειάζονται. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε πρόβλημα με το νερό. Εξάλλου αυτές οι καταιγίδες κρατάνε πολύ λίγο.

4-29 είπαμε ρε φίλε, δεν ξέρω άμα εδώ ήσουν. Είπαμε, με ρώτησε ένας αγροτής, μου λέει πιαν όλοι οι ραδιοφωνικές σταθμοί έχουν το κοκκινό τους στον κόσμο τους. Μια χαρά είναι όλοι τους. Κάθε ένας σταθμός έχει το κοινό του και τον κόσμο του. Λοιπόν, αυτά. Μην με ρωτάτε άλλα πράγματα. Αυτά έχουμε πει 100 φορές. Δεν θέλω να συζητάμε τέτοια πράγματα. Μιχάλη, Μάρη, δεν έχω πάει εκεί που λες για τις διακοπές. Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Στη Ρόδο λες, ε. Όχι, δεν έχω πάει εκεί. Το έχω αποθυμένο αυτό. Ρόδο. Τώρα αυτοί κοιμούνται, όλοι κοιμηθήκαν τώρα. Τώρα χαλίζουμε. Κάνε στα αυτοκίνητα μέσα που μας ακούει τώρα.

Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε γερείς. Γεροί. Υγιείς, το λέω να πω. Και όλα τα άλλα, εντάξει. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι πολύ ώρα στο διαδίκτυο. Να καπνίσω κεφάλαιο σου, άστο, μην κάθεσαι πολύ. Δες καμιά ταινία. Εγώ η διά μου γνώμη είναι να δείτε καμιά ταινία. Ακούστε ραδιόφωνο. Πράγματα που θα σε ερεμήσουν, θα σε ταξιδέψουν. Ακούς δηλαδή ένα τραγούδι, σε ταξιδεύει, είτε ελληνικό είτε ξένο, σε ταξιδεύει, ας πούμε. Η ξεροκότητα σε ταξιδεύει. Ακούς ένα τραγούδι και σε ταξιδεύει. Σου δημιουργεί ωραία συναισθήματα. Ενώ στο διαδίκτυο μπαίνεις μέσα, ο ένας πέθανε, ο άλλος αυτοκτόνησε, ο άλλος σκοτώθηκε, ο άλλος έτσι, οι άλλοι τη βιάσανε, οι άλλοι εμφανίζονται με τα μπούτια όλα ανοιχτά. Μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα που ήταν ένα βίντεο κλιπ που ήταν, ποια ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ. Και γράφανε από κάτω, μπράβο, ωραία φωνή, φωνάρα και κυρίως ντυμένη, το γράφανε πάρα πολιτική, την κάνα κριτική για τη φωνή της, ωραία φωνή και ντυμένη. Λοιπόν, τους έκανε εντύπωση, δηλαδή όλα τα έχουν πετάξει έξω. Όλα τα έχουν πετάξει, είναι τραγουδιάρες όλες δηλαδή. Και μετά βλέπει ένα κοριτσάκι 15-14 χρονών και αυτό θεωρεί μόδα και δίνεται κάπως ανάλογα, ας πούμε. Εντάξει, είπαμε να ντυθεί σεξι, να ντυθεί εντάξει κτλ. Αλλά σαν σημείο όμως. Όχι γυμνή. Φαίνεται το εσόρουχα της Έλληνης. Έλα. Ακούει μετά τι θα πάρει να, όταν ένα κοριτσάκι βλέπει αυτήν και την έχει πρότυπο, τι θα ακολουθήσει κι αυτή. Λοιπόν, αυτά. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι τη γράφανε τι ωραία φωνή και τα λοιπά και τα λοιπά και κυρίως ντυμένη, ότι είσαι ντυμένη, ας πούμε. Και το γράφαν πάρα πολύ και άντρες και γυναίκες. Και όλο κοίταξε, ας πούμε. Εγώ κάποτε είχα πει σε μια εκπομπή που έκανα ότι εσύ είσαι τραγουδίστρια, δώσε βάρος, το βάρος σου να, πώς να βελτιώσει τη φωνή σου με ορθοφωνία, με κοαυτά, να σπουδάζεις μουσική, να πατάς πάνω στις νότες καλά, να τη φωνή σου με ορθοφωνία και δηλαδή δώσε βάρος στη φωνή σου. Δώσε βάρος στη φωνή σου και όχι στην εξωτερική εμφάνιση. Να σε δουν τα μπούτια και τα στήθια της. Τέσπα. Έχει άνδρες που κολλάνε, τα βλέπουν και κολλάνε και τρελαίνονται. Τέσπα. Αυτά. Εγώ νομίζω σχολιάζω πρώτα τη φωνή, αν μου αρέσει φωνητικά, και τα υπόλοιπα εντάξει. Και τι έγινε, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά παιδιά, εκεί τελειώσαμε, τα διάβασα όλα, αυτό το διάβασα, το διάβασα, αυτά, okay. Τελειώσαμε παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό. Τη λέγανε, την έλεγε τι ωραία φωνή που έχεις, τη λέγανε και κυρίως ντυμένη. Και δεν το έλεγε ένας, το λέγανε πάρα πολύ στο σχολείο. Το τατουάζ δεν μου συγκινεί εμένα το τατουάζ. Εντάξει, να κάνεις ένα μικρό, τρώγεται ας πούμε. Αλλά να κάνεις όλο το χέρι σου και όλο το πόδι σου και όλα αυτά. Εντάξει τώρα που είσαι νέος, μεθαύριο θα μεγαλώσεις και σαρώσει. Εμένα να σου πω ότι με εντυπωσιάζει όταν δω ένα παιδί, όταν δω μια κοπέλα που δεν έχει τατουάζ. Αυτό θα πω μπράβο, να και μια κοπέλα που δεν έχει τατουάζ. Ή ένας, μπορεί να, δεν είναι συντηρητικός. Όχι. Εντάξει, το να κάνεις και ένα μικρό τατουάζ, εντάξει, εγώ δεν λέγεται τίποτα, μικρό ας πούμε. Να κάνεις το χέρι σου όλο, ας πούμε, το πόδι σου, ξέρω.
Με τι και εδώ στην Κατερίνα έχω δει έναν τύπο που το έχει και στο πρόσωπο, όλο το πρόσωπό του. Αν αισθάνεται έτσι όμορφα και το γουστάρει, καλά κάνει. Αλλά εγώ πιο πολύ θα σχολίαζα, ας πούμε, θετικά, όταν, γιατί τατουάζ κάνουν τώρα όλοι τους. Εμένα μου κάνει εντύπωση όταν βλέπω μια κοπέλα που δεν έχει τατουάζ. Ναι, είναι τατουάζ. Και άντε καλά, τώρα είσαι νέος, ας πούμε, υποτίθεται όταν μεγαλώσει όμως. Αυτό πρέπει να κάνεις εγχείρηση, αν φύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, έτσι μπορώ να... Όχι, δεν κατηγορώ αν κάποιος κάνει τατουάζ ή όχι. Εντάξει, ο καθένας καλά κάνει και κάνει. Αλλά, εντάξει, εγώ δεν θα το βλέπω κάπως έτσι. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Ήταν η εκπομπή «Μετά τη Δύση του Ηλίου», ακούτε Παύλο Βασιλείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός. Παιδιά της Καλαμαριάς το 79. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1. Συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Θεσσαλονίκη τώρα να θες. Τα πουλήσαμε όλα. Επαγγελματικά Θεσσαλονίκη, σε επαγγελματικούς σταθμούς. Σέρες και Κατερίνες. Και παράλληλα δουλεύαμε, έτσι. Και παράλληλα δουλεύαμε. Πρώτα δουλεύαμε και μετά κάνουμε το δεύτερο.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σε έχω μάθει πώς θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

εκεί. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί. Αρχή και τέλος.